0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
2: όλα
1: μας. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι.

σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου. Υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου

ήλιος ευρυνεί κι απ' την Εκάτη ούτε να χάθει. Πόσες ζώγες τύλιξες με τα μάτια σου, πόσους στεγούς ξεγελάσει η ομορφιά σου, πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρή.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

ελπίδες ή στιγμές. Μέτρουν στιγμές στο θάνατό μας. Δύο αντίθετες φωνές. Συγκρούμαστε μες στο θυμό μας. Μας αγαπά και μ' αγαπάς και

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30-40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όρφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με εξοχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία,

0: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, όπως αναφέρει το Reuters. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξάπελσαν τη νύχτα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δύο ντρόνους που εξαπολύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας Τριάντ και δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν

0: Τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Έλα πολύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Και βροχερές λίγο καλημέρες.
0: Και βροχερές καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Βραχνό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια την Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια την Κωνσταντίνα Βαρσάβη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε όπως πολύ καλά κάνετε αυτό που εσείς θέλετε. Και μέσω Viber και άλλη επικοινωνία έχουμε στο 698-123-1003 για να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη πρωινή βροχερή παρέα, κυρία Μίνα.
1: Και αν έχετε να μας στείλετε μηνύματα σήμερα, καταρχάς για το τι συμβαίνει εκεί έξω, πριν από λίγο άρχισε να βρέχει, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο βροχερό, μας είχαν προετοιμάσει οι μετεωρολόγοι μας. Λοιπόν, αλλά θέλουμε γενικά τις καταγγελίες σας, τις απόψεις σας, το τι ζείτε, το τι θέλετε να κάνουμε ρεπορτάζ και τι σας αρέσει και κυρίως με το τι θέλετε να ασχοληθούμε.
0: Βεβαίως. Mm. Λοιπόν, πρωινό ρεπορτάζ, έχεις...
1: Έχω να σου πω ότι ήταν πολύ ήρεμα τώρα που ερχόμουν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πολύ ήρεμα.
1: Ναι.
0: Τι ώρα ήρθες? Παίζεις, είναι σημαντικό.
1: Η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Ήμουνα στο δρόμο 6, στις 6.
0: Στις 6.
1: Έχει σημασία.
0: Ναι, γιατί εγώ έφυγα 5 και 30 από το σπίτι.
1: 5 και 30 έφυγα κι εγώ.
0: Και η καντίνα συγκρούνταν γεμάτη. Ο τζιπάς ήταν στη θέση του με τα αλάρμα αναμένα, δίπλο παρκαρισμένος.
1: Γιώργο, θέλω να σου προτείνω κάτι.
0: Τι?
1: Θες μια μέρα να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Στο τζιπά?
1: Ναι. Αντέχεις?
0: Μέσα, αντέχω, ναι.
1: Θέλεις να πάμε?
0: Θέλω.
1: Καταρχάς, πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει? Γιατί εγώ, επειδή είμαι, ξέρεις, θέλω να ξέρω. Γιατί δεν είμαι, δύο κοκαλάκια είμαι.
0: Είσαι δύο κοκαλάκια, έλεγε αυτή.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε από την αντίδρασή του. Πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δύο χρόνια τώρα, εσύ και ο Πιταράς, τον έχετε περάσει γενναίες 14 αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης, λοιπόν,
1: θέλω να μου πεις πώς πιστεύεις καταρχάς ότι θα αντιδράσει.
0: Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ ωραίος.
1: Όταν θα σας. Εγώ, κοίταξε, εγώ επειδή πιστεύω ότι είναι γενικός ο κύριος και με τις κυρίες, ναι, και με τις κυρίες θα δείξει μια αστική ευγένεια.
0: Λοιπόν, θα δει εμένα.
1: Με σένα θα νομίζεις πώς θα αντιδράσει.
0: Θα βάλω μια περούκα, του πω και εγώ κυρία μου και εγώ τι έγινε ρε παιδιά. Εδώ. Φίλε μου, γυναίκες είμαστε, πώς μας φέρεσαι?
1: Όταν, πρόσεξε, όταν του πεις είμαι αυτός που τα τελευταία χρόνια από το μικρόφωνο του Sky περιγράφω κάθε πρωί που είσαι παρκαρισμένος.
0: Δίπλο παρκαρισμένος. Λοιπόν, άκουλα,
1: ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν παρκάρει δίπλο παρκάρει γιατί δεν βρίσκει να παρκάρει,
1: ναι.
0: Το κάνει από άποψη,
1: είναι statement.
0: Είναι large.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Statement.
0: Είναι statement.
1: Κάνει statement.
0: Ακριβώς. Σου λέει θα παρκάρω ακριβώς απ' έξω, θα ανοίξω την πόρτα στη συνοδόμου, θα της πάρω συνοδόμου. Το βρώμικο, θα κάτσουμε να το φάμε πολύ ωραία.
1: Θα της πάρω το βρώμικο,
0: ναι.
1: Άκου τι ακούω.
0: Πάνω στο καπό, θα πιούμε την πυρίτσα μας, θα ακούσουμε τη μουσικούλα μας. Εντάξει, ρε φίλε, 5 ώρα το πρωί είναι, δεν θα ενοχλήσουμε.
1: Ρε Γιώργο, τώρα εγώ θα θέλω να σου πω κάτι.
0: Να μου πει.
1: Εντάξει, τώρα, δηλαδή, έχει την τσιπάρα του και θα την πάει να φάει βρώμικο και να πιει την πυρίτσα του στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι, Μίνα, γιατί κατά βάθος είναι ένας απλός λαϊκός άνθρωπος. Άλλο που η ζωή του τα έφερε ωραία και έχει τσιπάρα και τη δίπλο παρκάρει. Κατά βάθος μέσα του είναι ένα λαϊκό παιδί ο άνθρωπος.
1: Να ρίξω την πρώτη πιχτή και να ρίξω το πρώτο πιπέρι μου για να αρχίσουν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα που λατρεύεις.
0: Με αγάπη.
1: Και δεν μου λες, βρε Γιώργο,
0: ναι.
1: Όταν σύμφωνα με αυτά που μας είπε αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν θα έχουμε λεφτά να δίνουμε 10 ευρώ για τη βενζίνη. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα πηγαίνει το κορίτσι του, θα δίνει με το εισιτήριο, θα το πηγαίνει στην επόμενη στάση. Όχι, συγγνώμη Γιώργο. Εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα έτσι όπως μου τα θέτεις πρωί-πρωί.
0: Και θα τρώει ψωμί σκέτο.
1: Θα τρώει ψωμί σκέτο.
0: Ρατζόλα.
1: Πού, στη στάση του λεωφορείου?
0: Φτώχεια.
1: Και θα είναι αυτό ο δείκτης οικονομικός?
0: Πιθανότατα.
1: Κοίτα ρε, ζητήματα που έχουμε βάλει πρωί-πρωί σαββατιάτικα.
0: Δεύτερο, για να πάμε και στο φίλο μας τον κύριο Γιαννόπουλο που μας περιμένει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι που σου είπα πριν από 3 εβδομάδες για ένα αγκάδο που τον είχαν αφήσει.
1: Ναι.
0: Στις θέσεις πάρκινγκ ελεγχόμενες,
1: ναι,
0: στάθμες,
1: για να
0: παραμένει εκεί.
1: Εκεί είναι ακόμα.
0: Να μην ανησυχείς.
1: Α, δόξα τω Θεώ.
0: Το έχει αφήσει ο άνθρωπος εκεί, κάνει τη δουλειά του.
1: Ησύχασα.
0: Και έξω από το σπίτι, τρίτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Ζευγαράκι στα σκαλιά της πολυκατοικίας.
1: Αχ.
0: Ζει. ατελείωτα τον έρωτά του. Αχ, ατελείωτα όμως, έτσι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Γιώργο, άκου να σου πω
0: ατελείωτα,
1: κάτι.
0: Ατελείωτα,
1: μίλα. Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό. Μπράβο, παιδιά. Καλά.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Όχι, να σου πω κάτι.
0: Στα σκαλιά.
1: Γιώργο, αυτό είναι ζωή. Παιδιά, να σα πω κάτι. Να ζείτε τον έρωτά σα παντού.
0: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ακόμα και με βροχή.
1: Κυρίως με βροχή. Καλά λέμε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, είναι αλήθεια, τι είναι αυτό το πρωινό Σαββατοκυριακό. Τυπικό, κάπου θα βρέξει λίγο περισσότερο.
1: Αμάν, κύριε Γιαννόπουλε, εμείς σας γεμίσαμε ρομαντζάδα και εσείς αμέσως μας προσγειώσατε.
2: Για καλό τύπο.
3: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Είναι αισιόδοξα.
1: Έλα,
2: είναι
1: για πείτε μας.
2: Θα είναι μια όμορφη συναυλία, ανεξαρτήτως καιρού.
1: Πάντως να βάλουμε μες στην τσάντα μας το... να βάλουμε
0: σε απάντησε διπλωματικά, θα είναι μια όμορφη συναυλία, ανεξαρτήτως καιρού.
1: Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό. Τα κύριε, όχι. Καθίστε, κύριε Γιαννόπουλε, μισό λεπτό, γιατί εμείς το βράδυ έχουμε να πάμε ΟΑΚΑ. Λοιπόν, θα το πάρουμε το αδιάβροχο. Θα το βγάλουμε, θα το φορέσουμε.
2: Ναι. Υπάρχει μια πιθανότητα, ας υπάρχει, μάλλον νομίζω πως όχι, αλλά κάτι σημαντικό δεν είναι. Γιατί κοιτάξτε, η μέρα σήμερα, πέρα από την Αττική και από τη συναυλία, έχει καταιγίδες κάπου, θα είναι και ισχυρές καταιγίδες.
0: Σωστά.
2: Η Αττική δεν είναι σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι ούτε στην ισχυρή βροχή, δηλαδή δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, και ειδικά το βράδυ και μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα ξαναβρέξει βέβαια αύριο η Αττική πάλι με βροχές βοριά, αλλά το βράδυ νομίζω τα πράγματα είναι καλύτερα. Η καλύτερη ώρα δηλαδή της ημέρας για την Αττική είναι οι βραδινές ώρες.
0: Σε ό,τι αφορά, συγγνώμη, την υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή χθες είχαμε και κάποια προβλήματα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, εκεί στην Πάργα, σε κάποια χωριά είχαμε και ανεμοστρόβιλους, έπεσε και το... Εκεί αναμένουμε τον νότερα.
2: Τα σημαντικότερα νομίζω είναι για σήμερα σε περιοχές, θα βρέχει δηλαδή σε πολλές υπηρετικές περιοχές, νομίζω οριακά στην Κρήτη και στην Κυκλάδη αργότερα τη νύχτα. Στα υπηρετικά τα σημαντικότερα είναι στην Πελοπόννησο και κυρίως θα έλεγα στην Νότια Πελοπόννησο και σε περιοχές της Ανατολικής Αρκαδίας. Θα βγάλει βέβαια καταιγίδες και στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, όχι στην Κέρκυρα και στην Πάργα. Τώρα νομίζω το σύστημα έχει κατέβει λίγο νοτιότερα. Ως εκεί να σας πω και για την Κυριακή μια κουβέντα, για την Κυριακή με τα βραδινά στοιχεία. Δείχνει αρκετό νερό στην Εύβοια, με βοριά σπαθάνε τα 7 από πόρο στο Αιγαίο. Και φαίνεται να βρέξει αρκετά στην Εύβοια και αργότερα να βρέξει και σε περιοχές της Κρήτης.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, άρα αν έπρεπε να συνοψίσετε από αυτό το Σαββατοκύριακο, πότε είναι, ποια περίοδο έτσι θα δεχτούμε το περισσότερο νερό και ποια περιοχή της χώρας.
2: Ναι, ανάλογα της περιοχής, τώρα τα πιο σημαντικά είπαμε είναι Νότιο Πελοπόννησος και εκεί η περιοχή της Ανατολικής Πελοπονήσου σήμερα το απόγευμα στο βράδυ και αύριο στην Εύβοια και ίσως και στην Κρήτη σε κάποιες περιοχές. Όχι Αττική σε καμία περίπτωση, καλή συναυλία.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Και ξέρετε, κύριε Γιαννόπουλε, εμείς πάνε συναυλία σήμερα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και Σαββατοκύριακο με πάρα πολλούς γάμους. Επειδή είναι Σεπτέμβρη, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, παντρεύονται όλοι. Το ξέρεις.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι πιο εύκολα είναι στην αυλία, διότι στην αυλία θα γίνει και μια ψιλοβροχή. Τώρα οι υπόλοιποι, αν ψιλοβρέξει κάποια στιγμή το βράδυ.
1: Εντάξει, δεν είμαστε και από ζάχαρη, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Θα
1: ξέρουμε εμείς, θα το αντέξουμε.
2: Για τα τραπέζια, είναι για έξω τραπέζια είναι λίγο.
1: Κάνει κρύο, δεν είναι για τραπέζια έξω.
0: Και άμα βρέχει τώρα, τρως το φιλέ, το αλακρέμ με σταγόνες βροχής μέσα και να πίνεις το κρασί, τη σαμπάνια, τη ροζ.
1: Αυτό είναι το θέμα σου, εσένα.
0: Η νύφη που θα χορέψει να κλειστρήσει, ο γαμπρός που θα πρέπει να το παίζει χαρούμενος, θα βρέχεται και τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να το παίζει, λέει, χαρούμενος. Άκου.
0: Υποχρεωτικά χαρούμενος.
1: Υποχρεωτικά. Κάτσε, ρε Γιώργο, γιατί υποχρεωτικά. Δηλαδή,
0: μπορεί να σε έχει πιάσει ρε μήνα η κοιλιά σου, ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να το παίζει χαρούμενος. Τι να κάνουμε.
1: Μην έρθει, ρε φίλε, άμα είσαι υποχρεωμένος.
0: Άμα είμαι ο γαμπρός.
1: Άμα θεωρεί.
0: Αφού είμαι ο γαμπρός, τι να πω. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, είναι πάντα να ξέρεις σοβαρός και μετρημένος.
1: Καλέ, δεν τον βλέπω εγώ εδώ.
0: Είναι ωραίος τύπος, αλλά σοβαρός και μετρημένος.
1: Δηλαδή το χιούμορ του, εγώ τον βλέπω, τον συναντώ
0: είναι,
1: εδώ.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Θα πετάξει την ατάκα του, αλλά θα την πετάξει με τέτοιο τρόπο. Τι ωραίος τύπος.
0: Μέχρι εκεί.
1: Τον αγαπώ.
0: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη μηνύματα, θέλεις.
1: Πάμε. Εννοείται. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, ο Τάκης. Γύρισα χθες απόγευμα από τριήμερο τουρ σε Δελφούς και Μετέωρα. Η φωτογραφία είναι από τη Δύση πάνω στα Μετέωρα. Εκεί να δεις φοβερή εικόνα. Κοίτα, μην...
1: Για να δω, για να δω.
0: Ορίστε.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ρε Γιώργο, λέει.
1: Ευχαριστούμε, βρε Γιώργο.
0: Πώς ζουν εκεί, λέει, ούτε καντίνες ούτε σουλουνουργίες.
1: Ευχαριστούμε, Τάκη. Τι ωραία φωτογραφία.
0: Καλώς ακούσε όλους τους εργαζόμενους. Και μας στέλνει και φωτογραφία του. Η Ασπασία μας στέλνει την καλημέρα της. Ο Ανδρέας. Καλημέρα, μέσα στο ρεπορτάζ που θέλετε να κάνετε κάτι και κάτι άλλο, να δούμε αν θα δείτε περιπολικό να κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά στους επικίνδυνους δρόμους, ξημερώματα Σαββάτου και Κηφισόπετρου, Ράλι Γρηγορίου, Λαμπράκη, Νίκαια, Πειραιώς, κέντρο Αθήνας, που κάθε ξημέρωμα Σαββάτου κοντεύω να πάθω έμφραγμα, λέει, από τους παλαβούς που κυκλοφορούν έξω. Γιατί πολύ απλά δεν κυκλοφορεί κανένα μα κανένα περιπολικό. Κοίτα, εντάξει τώρα, όχι κανένα μα κανένα, γιατί εγώ σήμερα είδα τουλάχιστον δύο περιπολικά. Τέλος πάντων, ενδεχομένως να εννοεί ο άνθρωπος ότι θα ήθελε περισσότερη αστυνόμευση.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραία, Παρεούλα, καλημέρα. Εάν σε μια διασταύρωση δεν γίνουν ατυχήματα, ατυχήματα και δίθανα τη φόρα, φανάρι δεν μπαίνει, λέει. Μάλιστα, εντάξει. Και εδώ άλλα μηνυματάκια να τα πούμε και αυτά τώρα, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε πει, ο Χρήστος μας στέλνει καλημέρα από το Βουκουρέστι.
1: Από το Βουκουρέστι.
0: Ναι, ναι. Ο Χάρης από το Μάντσεστερ, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στους ρεπορτάζ των 7 και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Το ερώτημα με τον ιδιοκτήτη του διπλοπαρκαρισμένου τζιπ είναι αν η συνοδός είναι κάθε εβδομάδα το ίδιο πρόσωπο ή αλλάζουν κάθε τόσο. Λέει, αυτό λέει ο Λέω Πολλά ψέματα να κάνετε ρεπορτάζ. Και πολλά άλλα.
1: Ο φίλος σου, ο Λέω Πολλά ψέματα, επέστρεψε.
0: Ο Λέω Πολλά ψέματα είναι φανατικός εδώ.
1: Είναι πιστός, Κοίταξε, έχω μια ιδέα. Στο τέλος της χρονιάς. Λέω να δώσουμε το βραβείο στον πιο πιστό ακροατή μας. Τι λες?
0: Ναι, έχουμε πολλούς υποψηφίους.
1: Έχουμε πολλούς υποψηφίους,
0: λέω,
1: βέβαια.
0: Λέω Πολλά ψέματα. Αλεχάνδρο, ναι. Τάκης, ναι. Λαγωνίση.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Γιώργος Οκανίδης.
1: Ναι.
0: Τώρα θα ξεχάσω κανέναν. Ναι.
1: Όχι, να μην ξεχάσουμε. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω.
0: Είναι πάντως πάνω από 10.
1: Πολύ ωραία. Να ξέρετε λοιπόν ότι στο τέλος της φετινής σεζόν θα ανακηρύξουμε τον πιο πιστό μας ακροατή. Θα υπάρχει δωράκι. Για να μην σας πω ότι υπάρχει και πρόσκληση που θα του κάνουμε να έρθει στο στούντιο να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Τι λες?
0: Άμα θέλουμε, με τεράστια
1: να
0: χαρά.
1: Να τον καλέσουμε στο... Εμείς εδώ θα κρατάμε κάθε φορά ποιος θα στέλνει μήνυμα σε κάθε εκπομπή, Γιώργο.
0: Βεβαίως.
1: Και στο τέλος της σεζόν, αυτός που θα έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μηνύματα, άρα θα είναι και ο πιο πιστός ακροατής μας, θα πάρει δωράκι.
0: Μέσα.
1: Μέσα. Τέλος. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, παρένθεση τώρα στις αχλαμάρες που λέμε, να πάμε στην επικαιρότητα.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι αχλαμάρες. Απλώς θέλουμε ο κόσμος να ξεκινήσει την ημέρα του λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Είναι τόσα τα προβλήματά του. Ας ξεκινήσει τη μέρα του και μια βαθιά ανάσα, γιατί μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει στην Πλάκα.
0: Έτσι,
1: με την κατάρρευση του κτηρίου. Εκεί δίνει μάχη η πυροσβεστική. Ήδη μέσα στη νύχτα έχουν ανασύρει μία νεκρή γυναίκα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, να μας δώσετε μία εικόνα, συνεχίζεται η επιχείρηση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα και πόσο λεπτές είναι οι κινήσεις, χειρουργικές τις χαρακτηρίζουν κάποιοι που κάνουν οι συνάδελφοί σας για να καταφέρουν να εντοπίσουν τους ανθρώπους, ελπίζουμε ζωντανούς, αν και όπως φαίνεται όσο περνάει η ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Να σας ακούσουμε.
4: Καλημέρα, λοιπόν, καταρχήν. Αυτό που ξέρουν όλοι ήταν χθες το πρωί γύρω στις 8 ενημερωθήκαμε για μια κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Φτάσαμε εκεί. Το κτίριο αυτό επρόκειτο για ένα διόροφο κτίριο. Το ισόγειο είχε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως επίσης και ο πρώτος όροφος. Στον δεύτερο όροφο ήταν η κατοικία ενός ζευγαριού ηλικιωμένων. Είχε γίνει πλήρη κατάρρευση και τα παρακείμενα κτίρια είχαν και αυτά πολύ μεγάλες φθορές. Άμεσα απεγκλωβιστήκαν δύο γυναίκες από το διπλανό εφαπτώμενο κτίριο. Ξεκίνησε κατευθείαν, αρχικά, γιατί υπήρχε και πυρκαγιά, η κατάσταση της πυρκαγιάς, και μετά αμέσως και ταυτόχρονα η έρευνα και διάσωση. Χρησιμοποιήθηκαν, μάλλον μετέτρεψαν στο συμβάν 30 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 2 διασωστικά της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ, χρησιμοποιήθηκαν 3 σκύλοι διάσωσης, κάμερες, γεώφωνα και γενικά ακολουθείται και τώρα όλο το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης.
1: Ό,τι γίνεται στους σεισμούς δηλαδή, κυρία Παπαβραμοπούλου.
4: Από εκεί και πέρα, λίγο μετά τις 1 χθες το βράδυ, εντοπίστηκε και αναστήθηκε το πρώτο άτομο, γυναίκα, αυτή εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο. Και μετά συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή οι έρευνες και θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να βρεθούν όσοι υπάρχουν στο κτίριο. Γιατί χθες, όπως ξέρετε όλοι, είχαμε τις πρώτες πληροφορίες ότι στο ισόγειο δεν υπήρχαν άτομα, δεν είχε μισθωθεί.
0: Σωστά.
4: Όμως ο πρώτος όροφος είχε μισθωθεί από κάποιους αλλοδαπούς.
0: Τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες.
4: Αν ήταν τρεις ή τέσσερις.
0: Ναι.
4: Και στο δεύτερο όροφο υπήρχε αυτό το ζευγάρι.
0: Σωστά.
4: Δεν είχαμε όμως την πληροφορία εάν τη στιγμή της έκρηξης ήταν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο ξέραμε ότι ήταν στο κτίριο κάποια στιγμή, δεν ξέραμε. Τώρα από χθες και μετά επιβεβαιώνεται ότι έχουμε αρχίσει και κάνουμε τους απεγκλωβισμούς. Και παρόλο που ευρέχει και τα λοιπά, συνεχίζεται κανονικά η έρευνα και η διάσωση για να βρεθούν οι υπόλοιποι όσοι είναι και αν υπάρχουν άλλοι.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, πλέον είμαστε στο δεύτερο 24ωρο, έχουν μπει και μεγάλα μηχανήματα απομάκρυνσης των όγκων, των μεγάλων όγκων, έτσι δεν είναι?
4: Από την αρχή ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα έργου. Αυτή είναι η διαδικασία. Λίγο μας βοηθάνε για να μεταφέρουμε, γιατί είναι τεράστια τα υλικά.
1: Ναι.
4: Τα κάνουν λίγο στην άκρη, μπαίνουν οι πυροσβέστες, ψάχνουν, ναι, το ίδιο όπως είπε και ο συνάδελφός σας, με χειρουργικές κινήσεις.
0: Ναι, γιατί παρακολουθούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας βίντεο από την επιχείρηση. Αναδιαστήματα έσβηναν τα φώτα, σταματούσαν τις γεννήτριες να λειτουργούν, προσπαθούσαν με τα ειδικά μηχανήματα μήπως ακούσουν κάτι. Όταν έκριναν απαραίτητο, έβαζαν τους διασωστικούς σκύλους στα συντρίμια οι συνάδελφοί σας. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι δυσκολεύουν βέβαια τα πράγματα, αυτό είναι προφανές, έτσι. Αλλά η ελπίδα να εντοπιστεί κάποιος ενδεχομένως, ίσως τι να πεις τώρα, και ζωντανός δεν σβήνει παρά μόνο όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι?
4: Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε σεισμούς είναι από τις πιο δύσκολες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Όμως όλο το βράδυ δουλέψαν οι συνάδελφοι ακατάπαυστα, βάλανε μεγάλες προβολές για να μπορούν να έχουν ορατότητα και συνεχίστηκε η διαδικασία όλο το βράδυ. Και θα συνεχιστεί και σήμερα και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο. Τώρα, σε σχέση με το. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Τώρα, λοιπόν, ναι, μία μόνο ερώτηση ακόμα. Τώρα για τα αίτια, για το τι έχει συμβεί, είναι ακόμα νομίζω πολύ νωρίς να μιλήσουμε, έτσι?
4: Είναι νωρίς. Πήγε στο συμβάν χθες, ήταν στο συμβάν αρκετές ώρες. Μαζεύονται στοιχεία και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε.
1: Εσείς θα αναλάβετε την έρευνα ή σε συνδυασμό με την αστυνομία?
4: Αυτό ακόμα
1: δεν έχει διευκρινιστεί.
4: Ναι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαβραμοπούλου.
4: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εντάξει, μια φοβερή ιστορία και τα ερωτήματα βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Είναι πάρα πολλά για το τι συνέβη, το πώς συνέβη. Ήταν μια έκρηξη, μήνα που όσοι την έζησαν και την περιγράφουν, μιλάνε για κάτι το πρωτοφανές. Εκεί έχει ισοπεδωθεί ένα ολόκληρο κτίριο το οποίο λειτουργούσε και ως Airbnb. Τώρα ανοίγει μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω δεν είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να την ξεκινήσουμε.
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη ώρα για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή η έρευνα που γίνεται στο σημείο και μετά όλα αυτά θα τα βρουν οι υπεύθυνοι και φυσικά θα ασχοληθούμε και εμείς και θα δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε και μια επίθεση ενόπλων σε μια.
1: Στον Άγιο Παντελεήμονα, με ένα παιδάκι 10 ετών, άνοιξαν πυρ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με ένα παιδάκι 10 ετών να έχει τραυματιστεί. Δεν ξέρουμε αν έχει τραυματιστεί βέβαια από τη βολίδα ή από θράψμα. Θα το δούμε αυτό. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Πάντως αυτή ήταν.
1: Έχει, να σου πω κάτι. Έχει λίγο ξεφύγει το πράγμα στο κέντρο της Αθήνας. Πέρασαν από το μαγαζί αυτό, άρχισαν να πυροβολούν. Ένα παιδάκι 10 ετών έχει τραυματιστεί, έχει πάει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, πιθανότατα η κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Και μετά βρέθηκε και το όχημα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Τώρα προφανώς.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
6: Δες το φέρι
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδόλυση κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30-40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιώταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον της καφετέριας, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του διοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσθέτοντας πάντως ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και 10 δευτερόλεπτα. Να ξέρετε ότι έξω σε πολλές περιοχές της Αττικής ψυχαλίζει και ήδη η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη σε ορισμένα σημεία, όπως παραδείγματος χάρη στον Πειραιά, κυρία Καραμήτρου.
1: Προσοχή, προσοχή, γιατί τώρα οι δρόμοι έχουν ζήτημα. Έτσι, όταν ψυχαλίζει έτσι, κάτω, γλιστράει η Παναγία Βόηθα.
0: Και μόνο όταν έχει. Η κίνηση νομίζω έχει γίνει το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας σε όλους μας, έτσι.
1: Προσοχή, παιδιά, προσοχή όταν οδηγείτε και βρέχει, προσοχή.
0: Προσοχή τεράστια. Ναι. Και υπομονή και όχι νεύρα. Ό,τι σας λένε στο τιμόνι, ο μήνας έχει 9.
1: Και όπως έλεγε εκεί η Βουγιουκλάκη, και όταν πιάνεις το τιμόνι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Ο φίλος μου Γιώργος, τον είπα. Βεβαίως, ναι.
0: Αν μου δώσετε το βραβείο, υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να συμβάλλω με τα μηνύματά μου στην ευχάριστη διάθεση που δημιουργεί η εκπομπή σας. Αν μου το δώσετε, η χαρά μου θα είναι τόσο μεγάλη που θα ευχαριστήσω δημόσια και με συγκίνηση όλους τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στο να γίνω αυτός που είμαι. Όπως κάνουν στα Όσκαρ, λέει.
1: Θέλει κίνητρο. Θέλει δηλαδή ο Γιώργος να έρθει εδώ και να πει ευχαριστώ
0: τη μητέρα μου,
1: τη σύζυγό μου,
0: τα παιδιά μου, όλους.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης, δεν λες πως τη γλίτωσε, λέει, το ξενοδοχείο το οποίο και εξυπηρετούμε συχνά. Ο Τάκης είναι ταξιτζής, μεταφέρει τουρίστες.
1: Αν έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα, βέβαια.
0: Τα μεγάλα μαύρα ταξί και μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Ο Μιχάλης. Και αυτός καλός μας φίλος. Καλημέρα από τα Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Χρήστος Δάντης, η Μπέση Μάλφα, ο Τέρης Χρυσός και πολλοί άλλοι, λέει.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Ο Αλεχάντρο, επειδή σίγουρα θα κερδίσω, λέει, το δίνω το βραβείο από τώρα στον Τάκη από το Λαχωρίσι.
1: Στον Τάκη από το Λαχωρίσι.
0: Η Αλεξάνδρα, πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις. Καλημέρα. Στο ΆΚΑ μας είπατε, λέει, τον καιρό. Ναι. Εσείς θα πάτε, όχι εμείς, η κυρία Καραμήτρου.
1: Εγώ θα πάω, παιδιά.
0: Εσείς θα πάτε Βύση. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε Μποφίλιου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, στο πάρκο Τρίτσι, λοιπόν.
1: Έχει Μποφίλιο σήμερα.
0: Καλέ, έχει τετραήμερο στο Τρίτσι που έχει φοβερούς καλλιτέχνες.
1: Τέλειο. Και να το πούμε και αυτό. Βεβαίως, παιδιά. Πάρκο Τρίτσι. Τέλειο.
0: Λοιπόν,
1: πάρκο Τρίτσι ή και Σαριανή είναι.
0: Πάρκο Τρίτσι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τέλειο, παιδιά. Και πάρκο Τρίτσι, βεβαίως.
0: Μεγαλώσαμε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Κεσαριανή.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια πάμε
1: γίνεται
0: στο πάρκο
1: Τρίτσι. Τέλειο. Και να πούμε ότι μία από τις επόμενες εκπομπές μας στην τηλεόραση θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Βέβαια.
1: Να το πούμε και αυτό. Περιμέναμε τόσο καιρό, ο κύριος Κουτσούμπας μας έλεγε να τελειώσει για το φεστιβάλ και μετά μας είπε ότι θα έρθει στην εκπομπή.
0: Πέρυσι με το δικό σου είχαμε πάει στο φεστιβάλ και είχαμε ανέβει πάνω στη σκηνή. Και κάναμε ρεπορταζάρα.
1: Μπράβο σας.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία από Ζωγράφου, καλημέρα παιδιά. Αύριο Κυριακή στο θεατράκι της Οδού Ολύμπου στο Χαλάνδρι έχουμε ανταλλακτικό παζάρι, βιβλία, ρούχα κτλ.
1: Τέλειο κι αυτό.
0: Χρήστος, καλημέρα σε αυτή την αναχείρωτη πολιτεία που κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν και το βλέπουμε με τον απροσδόκητο θάνατο συμπολιτών και τουριστών. Ποιος ελέγχει τη λειτουργία, λέει, των Airbnb, τη λειτουργία των διάφορων κέντρων αισθητικής, τα προϊόντα influencer καλλιτικών, τα διάφορα προϊόντα που διαφημίζονται και αγοράζονται από το ίντερνετ. Χρήστο, θα τα δούμε αυτά.
1: Χρήστο,
0: έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο και εμείς έχουμε πολύ ρεπορτάζ σήμερα στην εκπομπή, στην τηλεόραση.
0: Για όλα αυτά,
1: όλα αυτά. Θα τα δεις, θα τα δεις.
0: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Βεβαίως, θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Κρέτσι, είναι ο πρόεδρος των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Καλημέρα σας, κύριε Κρέτσι. Έτσι.
2: Καλημέρα σας, κυρία Καραπέτρου.
1: Πώς
2: καλημέρα,
1: είστε,
2: κύριε Γρηγόρεδε. Καλά, μια χαρά εσείς.
1: Λοιπόν,
2: καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εσείς δίνετε έναν συνεχή αγώνα εκεί, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και όταν ακούει κάποιος δανειολήπτες νόμου Κατσέλη, καταρχάς θεωρεί ότι έχει να κάνει με δανειολήπτες που έχουν τακτοποιήσει τα προβλήματά τους. Είναι όμως έτσι, εφαρμόζεται αυτή η διάταξη του Αρείου Πάγου για τα φαντς ή καθυστερεί? Γιατί εγώ διαβάζω ότι καθυστερεί.
2: Καταρχήν, μόνο ευνοημένοι δεν είμαστε που έχουμε, όπως λέτε, ακούγεται ότι έχουμε τακτοποιηθεί. Είμαστε από το Φεβρουάριο που έχει βγει η απόφαση και από τον Ιούνιο από την καθαρογραφή της απόφασης και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Τα φαντς δεν λένε προς το παρόν να συμμορφωθούν. Πάμε από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Μας είχαν πει ότι θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο. Πήγαμε τον Νοέμβριο και τώρα μιλάνε για τέλος του χρόνου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν, δηλαδή λέει ο νόμος ότι πρέπει να πληρώσει το χίποσο η απόφαση του Αρείου Πάγου, η απόφαση που έχει ο κάθε δανειολήπτης. Τα φαντς έρχονται και βάζουν παραπάνω όπως βάζανε μέχρι τώρα και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ισχύει αυτό και υπάρχουν πολλά ληξιπρόθεσμα.
1: Άρα δηλαδή τα φαντς συνεχίζουν σαν να μην υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς. Σαν να μην υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου και από εδώ και στο. Και αυτό που βρίσκουν ότι ναι, θα συμμορφωθούμε και διάφορα τέτοια, με αποτέλεσμα να μας πάνε τώρα για τέλος του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν λήξη πρόθεσμα. Πολλοί δανειολήπτες μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και βλέπουν. Στις πλατφόρμες των ΦΑΝ και βλέπουν ότι υπάρχουν λήξη πρόθεσμα και προσπαθούμε να δούμε εμείς. Όχι μόνο εμείς και οι δικηγόροι και όλοι αυτοί. Λένε στους δανειολήπτες ότι πρέπει να πληρώνουν μόνο τη δόση που τους έχει βγάλει η απόφαση του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε από μήνα σε μήνα και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι η απόφαση λέει πέραν του ότι πρέπει να πληρώνουν μόνο τη δόση του δικαστηρίου, πρέπει να υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή πρέπει να γίνει υπολογισμός ώστε τα πανωτόκια που έχουμε δώσει να υπολογιστούν και να αφαιρεθούν. Αυτό μας λένε ότι τα συστήματά τους, τέλος πάντων τα funds, δεν τα έχουν έτοιμα. Όταν όμως ήταν να βάλουν πανωτόκια και μάλιστα διπλά και τριπτά, τότε ήταν έτοιμοι.
0: Άρα τι ζητάτε τώρα για να το συνοψίσουμε?
2: Κοιτάξτε,
0: τι ζητάτε εσείς?
2: Αυτό που ζητάμε εμείς είναι άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος τη δανειολήπτη. Μιλάμε για 100.000-150.000 δανειολήπτες αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούμε όσο μπορούμε τουλάχιστον και με τους δικηγόρους και εμείς μέσω του συλλόγου να μπορέσουμε να λυθεί το θέμα. Γιατί είναι τόσο
1: μήνες και ακόμα... Όταν εσείς επικοινωνείτε με τα φανς, τι σας λένε? Ή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, δεν μπορείτε?
2: Καταρχήν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αν τηλέφωνο πρέπει να περιμένεις και αν θα μπορέσεις να συνδεθείς. Μας λένε ότι φτιάχνουμε τα συστήματα. Αλλά τόσο καιρό, μιλάμε τώρα από τον
1: Φεβρουάριο.
2: Ακριβώς, από τον Φεβρουάριο και από τον Ιούνιο που έχει καθαρογραφεί, που μπήκε σε μια.
1: Σε μια σειρά που είχε μπει. Ναι,
2: ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και έχουμε και από την άλλη να ακούμε από κυβερνητικά χείλη ότι είναι, λέει, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη είναι μπαταξίδες. Δεν είμαστε μπαταξίδες. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χάσαμε τα εισοδήματά μας και μπήκαμε στον νόμο Κατσέλη για να σώσουμε τα σπίτια μας.
0: Μάλιστα.
2: Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει.
0: Λοιπόν, καταγράψαμε τη φωνή σας.
1: Κύριε Κρέτση, έτσι. Θα επανέλθουμε.
2: Και μισό λεπτάκι πρέπει να δούμε, κυρία Καραμέτρου, κύριε Γρηγοριάδη, θα ήταν καλό να κάνουμε μια εκπομπή και με τη δικηγόρο του συλλόγου, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που πολλούς δανειολήπτες. Χάνονται σπίτια.
0: Λοιπόν, είμαστε σε επαφή, εννοείται, γι' αυτό σας βγάλαμε και σήμερα στον αέρα, για να καταγραφεί η αγωνία σας, έτσι.
1: Και θα κάνουμε και θέμα και στην εκπομπή.
0: Και θα κάνουμε και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ στις 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα εθνικά.
0: Να πάμε και στα εθνικά, βεβαίως.
1: Πρώτα να πάμε στο Γιώργο Τζελίκα που είναι στην Πλάκα.
0: Να πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες εκεί, η έρευνα και η διάσωση, η επιχείρηση. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς τις 8, συνέχεια από τις 7.30 που έγινε αυτή η ισοπεδωτική έκθεση. Μόλις ήρθα 8 η ώρα το πρωί, πραγματικά δεν πίστευα και εγώ τι έγινε. Λες και έπεσε βόμβα. Πάμε να σου πω τελευταία και θα κάνουμε έτσι ένα ψωγύρισμα. 2.30 ώρα δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα από τα ερείπια με χειρουργική επέμβαση. Όλα τα μηχανήματα έργου προσπαθούν να βγάλουν πέτρα, γιατί είναι τιμόρυπα και τα όμορα κτίρια. Εδώ μιλάμε για κτίρια πολύ παλιά. Είναι 30 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή τη στιγμή υποβροχή. Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ. Η αστυνομία έχει κλείσει όλο το κομμάτι και από την Αμαλίας και πάνω από Φρυνίχου μέχρι ψηλά στην Πλάκα μέσα. Και να γίνονται όλες οι εργασίες από τα μηχανήματα έργου.
1: Ναι, να το ξέρει ο κόσμος, να αποφεύγει εκεί το σημείο τώρα.
3: Περπατιέται η Αμαλία. Απλά έχουν βάλει
1: μια λωρίδα.
3: Περπατιέται μια-δύο λωρίδες. Είναι καλό να αποφεύγει. Ναι. Να σου πω, παιδιά, τώρα ότι θα διερευνήσουν αν πραγματικά τα αίτια της έκρηξης είναι από το φυσικό αέριο. Πληροφορίες λένε ότι αυτό μπορεί, ναι, αλλά δεν έχουν καταλήξει. Και αυτό γιατί το λένε? Έμπειροι τι κάνανε? Είδανε στην οροφή του παλιού κτηρίου ότι υπήρχε μια μαυρίλα, που σημαίνει ότι αν υπήρχε φυσικό αέριο, επειδή είχε ανωδικό ρεύμα, πήγε προς τα πάνω, κάτι το πυροδότησε και έγινε μια ανάφλεξη. Τώρα μια
0: εντάξει,
3: πρίζα.
0: Βέβαια, τώρα να σου πω κάτι, Γιώργο, για να είναι τόσο μεγάλη έκταση και η έκταση και τόσο εκτεταμένη καταστροφή, σημαίνει ότι αν είναι, λέμε έτσι,
3: ναι,
0: επειδή
3: αυτές
0: είναι οι πρώτες πληροφορίες,
3: θα
0: υπήρχε μεγάλη διαρροή, θέλω να πω. Πρέπει να ήταν μεγάλη διαρροή. Έτσι.
3: Κοίταξε, τα πάνω διαμερίσματα ήταν βαρεχνόνια μίσθωση. Και πώς τα πήγανε και άρχισαν να ζητούν. Βρέθηκε καταρχήν με τις ανασκαφές που κάνανε και πέτρα-πέτρα βγάζανε, βρέθηκε ένα διαβατήριο και μια σάδα γυναικεία. Όπα λένε, τι γίνεται εδώ. Κάναν τηλεφώνη, ήταν να φύγουνε. Κάναν check-out και ήταν να φύγει το ζευγάρι των Αμερικανών να πετάξει για Αμερική. Ποτέ δεν πήγανε. Ποτέ δεν κάναν check-out και ποτέ δεν πήγανε στο αεροδρόμιο. Άλλη ανησυχία.
1: Ναι, έπρεπε να κάνουν check-out στις 12, δεν κάνανε. Μπράβο, και να πετάξουν στις 4.
3: Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο που τους υποψίασε. Δεν είχαν, έκαναν τηλεφωνήματα άπειρες στο μηγείς στα κινητά τους. Δεν υπήρχε ανταπόκριση.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν πήγε ανταπόκριση.
1: Ευτυχώς, ναι.
3: Και παιδιά, ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν πέρα, γιατί ξέρεις, 9-9.30 ο δρόμος αυτός.
0: Ναι, είναι σε ένα
3: έχει γκρουπ από 30-40 άτομα. Περνάνε γκρουπ γιατί πάνε μες στην πλάκα.
0: Βέβαια.
3: Εγώ όταν ήρθα και έκανα ρεπεράς γύρω από το κτίριο, αλλά και πήγε σε απόσταση 200 μέτρα, είδα σπασμένα από το στικό κύμα, σπασμένα τζάμια από πίσω.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Πραγματικά έχουν πέσει σοφάδες. Ρήγματα υπάρχουν. Μιλάμε για εκοφαντικότατη έκρηξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο.
3: Εξέλιξη λοιπόν η όλη έδρα.
0: Να μείνουμε σε αυτά. Εννοείται ότι όταν έχουμε οποιοδήποτε εξέλιξη μας ενημερώνεις. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, γιατί εδώ έχουμε ανοίξει, έχουμε ανοιχτά θέματα με τα εθνικά μας. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καθηγητή στρατιωτικών σχολών.
5: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μακάρι.
5: Καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα.
1: Να είστε καλά.
5: Ο κύριος Γρηγοριάδης είναι παλιός.
1: Ναι, ναι,
0: παλιός εδώ. Η μήνα είναι παλιότερη γενικότερα.
5: Καλά,
1: εγώ
5: στο ραδιό...
1: εγώ στο ραδιόφωνο είμαι νεανούδη, κυρία Παπαφλωράτη.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτά που συνέβησαν στον ΟΗΕ.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί πάντως, κύριε καθηγητά. Έχω μπερδευτεί. Αστειευόμενοι τώρα το λέω, γιατί τώρα τι να μπαίνουμε με τους. Νομίζω ότι είμαστε άλλη μία φορά μπροστά στη γνωστή διγλωσία των Τούρκων, θα έλεγα, κύριε καθηγητά, έτσι.
5: Έχετε δίκιο. Είναι η ανώση, η δίσταση των Τούρκων. Από τη μία πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να κατεβάσει τους τόνους. Μιλάει για καλή γειτονία, για συμμαχία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με κάθε ιστορική αφορμή, επιτίθενται στη χώρα μας, μας νουθετούν εντός εισαγωγικών και προσπαθούν να μας υποδείξουν ποιο είναι το συμφέρον μας, φυσικά θέλοντας να μας απομακρύνουν από το Ισραήλ. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρη πλέον η στόχευση της Τουρκίας. Έχει ενοχληθεί σφόδρα από τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και συχνά πυκνά επιτίθεται σε αυτή τη συνεργασία που έχει πλέον προσλάβει τα όρια της στρατηγικής συμμαχίας.
0: Εντάξει, βάλτε στο τραπέζι και τις δηλώσεις Νετανιάχου.
5: Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενες. Όταν έρχεται ένας αξιωματούχος Τούρκος και λέει ότι εγώ θα γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ, εγώ πιστεύω ότι μάλλον έχουν δείξει αρκετή ανοχή οι Ισραηλινοί. Μιλάμε για μία σειρά δηλώσεων, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, που οι Τούρκοι απειλούν, εξυβρίζουν τους Ισραηλινούς, την κυβέρνηση, τη στρατηγική ηγεσία, μιλάνε για γενοκτόνους, ταυτίζουν την κυβέρνηση με το λαό. Λοιπόν, ήταν κάποια στιγμή αναμενόμενο ότι ο κ. Νετανιάχου, που έχει μπροστά του μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, θα βγει και θα ξεκαθαρίσει τη θέση του. Νομίζω ότι αυτή η ομιλία του, από ό,τι μίλησε από κάτω με το Ισραήλ, χαρακτηρίζεται ως ιστορική. Με την έννοια ότι είπε σε συγκεκριμένο χρόνο όλη την επιχειρηματολογία του Τελαβίβ, και από την άλλη πλευρά είναι ο μόνος ως τώρα ξένος ηγέτης που είπε τα πράγματα με το όνομά του ως προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Και θα θέλαμε να το δούμε αυτό και από άλλους ηγέτες, ξέρετε. Γιατί όλοι

0: ξέρουν τι συμβαίνει στην Κύπρο, ξέρουν ότι κατέχει αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό έδαφος και ποιούν την ίσα. Όλοι ξέρουν ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και δεν την απειλεί μόνο με λόγια, την απειλεί και με έργα. Και όμως συνάπτουν συμφωνίες όπως ο αγαπητός κύριος Σάντζεφ, που πολλοί μεταξύ αυτών και εγώ περιμένουμε πώς και πώς θα πέσει από την εξουσία, διότι έχει αλλάξει άγρια την πολιτική της Ισπανίας και τόσο βέβαια τα συμφέροντά του, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε, και άλλες χώρες.
1: Όλες, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, κύριε καθηγητά, έτσι, όλοι μας να είμαστε ειλικρινείς, όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτή τη φάση κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Πάντα έτσι ήταν, κύριε Καγαμίτρου. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν υπάρχει κύρια.
1: Αυτό δεν είναι έτσι. Αλλά στην παρούσα φάση όμως η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια ανοίγματα, έχει κάνει παραγγελίες μεγάλες, έτσι.
2: Η Τουρκία δεν μπαίνει στο πρόγραμμα των F-35, έτσι.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω, ναι. Ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες παραγγελίες από την Γαλλία και παρόλα αυτά η Τουρκία βλέπουμε και αυτή να κάνει ανοίγματα και να υπογράφει και να θέλει να κάνει οικονομικές συμφωνίες με τους Ευρωπαίους κτλ. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη, εγώ τελικά, για να είμαι και εγώ ειλικρινής βέβαια, βλέπω ότι μόνο το Ισραήλ βγαίνει μπροστά και λέει στην Τουρκία τα πράγματα με το όνομά της. Και εδώ βλέπω εμείς να εφαρμόζουμε το ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Αυτό εφαρμόζουμε.
0: Αυτό πάντα συνέβαινε.
1: Έτσι.
0: Αλλά επειδή το θίξατε πριν, πράγματι, πολλοί, όχι όμως όλοι οι Ευρωπαίοι, συνεργάζονται με την Τουρκία σε διαφόρους τομείς.
1: Βέβαια, γιατί δεν συνεργάζεται η Ιταλία, δεν συνεργάζεται η Γαλλία. Πώς?
0: Και εμείς έχουμε εμπορικές σχέσεις και εμείς έχουμε τουριστικές σχέσεις. Άλλο αυτό. Η Ισπανία, κυρία Καγαμίτρου, ήταν παραδοσιακά μια φιλελληνική χώρα. Και όχι, και αφήνω το θέμα του συμφέροντα. Γιατί πάντα στη διεθνή σκηνή λέμε δεν υπάρχουν αιώνες φιλίες, υπάρχουν αιώνες συμφέροντα.
1: Σωστό.
0: Θα σας θυμίσω το 1922, το Δεκέμβριο, όταν έκλεισε η πρεσβεία μας στην Κωνσταντινούπολη λόγω των γεγονότων μετά την μεξαντική καταστροφή. Αυτή που ανέλαβε εθελοντικά να προστατεύσει τα συμφέροντα 80.000 Ελλήνων που είχαν διαβατήριο ελληνικό ήταν η Ισπανία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Στον εγώ της ιστορίας λοιπόν πάντα η Μαδρίτη ακολουθούσε μια φιλελληνική πολιτική και λόγω του θέματος της μουσουλμανικής μεντός στη Θράκη και των προβλημάτων που έχει με Καταλανούς και Βάσκους η Ισπανία, αλλά υποστηριζόμασταν στα διεθνή φόρα με την Ισπανία και τη Ρουμανία. Είναι οι δύο χώρες που πάντα είχαμε άριστες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία ακολουθεί μια πολιτική στα περισσότερα θέματα που αποκλίνει από αυτή την ελληνική. Δεν θα πω τη λέξη εχθρική, θα πω ότι αποκλίνει. Και αυτό έχει γίνει επιμερών του κ. Σάντζε. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Οι μεγάλες δυνάμεις τώρα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, πάντα είχαν σχέσεις στενές με την Τουρκία. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι μια τεράστια αγορά, 80 εκατομμυρίων, 85 αυτή τη στιγμή. Και δεν θέλει καμία χώρα να τη χάσει. Βέβαια βλέπουμε ότι η Γαλλία, επειδή έχει αντικρουόμενα συμφέροντα με την Τουρκία σε διάφορα σημεία του πλανήτη, δεν είναι τόσο θερμή ούτε στο να μπει στο πρόγραμμα ΣΕΦΗ του η Τουρκία, ούτε να απειλεί την Ελλάδα στο θέμα του καλωδίου. Δηλαδή μας προσφέρει αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το τονίζω, μια διπλωματική υποστήριξη. Περιμένουμε αυτό να δούμε αν θα μορφοποιηθεί σε κάτι άλλο, εάν και εφόσον υπάρχει έντονη τουρκική αντίδραση. Ενώ η Ιταλία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι επειδή ακριβώς δεν έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και υπάρχει μια κακή ιστορία αντικρουόμενων συμφερόντων, αυτή τη στιγμή το αλβανικό κράτος έχει γίνει λόγω ακριβώς της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής. Ξεκάθαρα αυτό, το γνωρίζουμε.
2: Εντάξει, τώρα ανοίγεται μεγάλη συζήτηση.
0: Δεν θα είχαμε πρόβλημα εμείς αν δεν είχε πάρει τη Βόρεια Ήπειρο, έτσι, που ήταν ελληνική. Αλλά ας μην πάμε στην ιστορία. Απλώς κάποια πράγματα είναι θέμα στρατηγικής επιλογής.
1: Και
0: η στρατηγική δεν αλλάζει ούτε σε ένα χρόνο, σε 5-10.
1: Και βέβαια, κύριε καθηγητά, δεν θα ήθελα να αφήσουμε έξω από την εξίσωση, μιας και τα λέμε όλα, το γεγονός ότι ο Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία να κάνει δήλωση και για τα εσωτερικά μας. Τι δουλειά είχε τώρα να μας πει για τα εσωτερικά μας ο Ερντογάν, για τις εκλογές, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση κτλ. Αυτό πάλι.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ο κ. Ερντογάν θεωρεί αυτόν σουλτάνο όλη
1: τη
0: περιοχή.
1: Τι λέτε.
0: Που θα έχει δικαίωμα λόγου. Άλλωστε, θα σα πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο φαντάζομαι το έχουν ακούσει οι ακροατές σας. Μέχρι να έρθει ο κ. Ερντογάν, που είναι η σωστή προφορά με τα τουρκικά της Ανατολίας, στην εξουσία στην Τουρκία, ήταν σχεδόν αδύνατον να βρει κάποιο ένα αντίτυπο του Κορανίου σε οποιαδήποτε αεροπορική βάση, στρατιωτική, ναυτική βάση, αεροπλάνο, πλοίο, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αεροπορική βάση, στρατιωτική, ναυτική, αεροπλάνο, πλοίο που να μην υπάρχει αντίτυπο του Κορανίου. Έχει ιδεολογικοποιήσει πλέον τη θρησκεία, την έχει κάνει εξωτερική πολιτική ξεκάθαρα και θεωρεί ότι είναι ατύχημα αυτό που έγινε με την πτώση του Σουλτάνου. Θα ήθελα πολύ ο ίδιος να συνεχίσει του Σουλτάνου. Εξού και ωρεοποιείται όλη η εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξού και βλέπετε και γίνεται αναφορές για σφαγές Ελλήνων, Τούρκων στην Τριπολίτσα και προσπαθεί να εργαλειοποιήσει. Μας θύμισε ότι το 2071, που προφανώς ούτε ο Μιλόν ούτε ο ίδιος θα ζει, θα εορτάσουν οι Τούρκοι τα 1000 χρόνια από τη μέρα του Ματσικέρτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι πάει πάρα πολύ πίσω. Εργαλειοποιεί την ιστορία, κάτι που ποτέ δεν έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα θρυνεί, ξέρετε, θρυνεί για την απώλεια των αλυσμών των πατρίδων. Δεν εργαλειοποιεί όμως την ιστορία. Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά.
2: Λοιπόν, μια ερώτηση ακόμα τώρα, την ομιλία του Τούρκου Προέδρου εκεί στον ΟΗΕ, πιστεύετε ότι μπαίνουμε εκ νέου σε νέα φάση στα ελληνοτουρκικά ή ήταν μια παρένθεση γιατί χρησιμοποιεί μια διπλή γλώσσα ο Τούρκος Πρόεδρος, άλλη στο εσωτερικό της Τουρκίας και άλλη στο εξωτερικό, και αναμένουμε ξανά να ξεχάσουμε τα ήρεμα νερά από εδώ και πέρα εκ νέου?
0: Είπαμε ότι η πολιτική του είναι η ανώση αυτήν την περίοδο. Είναι διπρόσωπη. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά, αν μιλήσετε με όλους τους διπλωμάτες, λέει ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε καταστάσεις, ούτε να τρομάζουμε τον κόσμο. Να είμαστε απλά προσεκτικοί.
2: Προσεκτική.
0: Εφόσον η Ελλάδα έχει αποφασίσει να αποχωρήσει το θέμα του καλωδίου, θα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, όλες τις πιθανές τουρκικές αντιδράσεις. Οι ανώπιες δυνάμεις πάντα είναι. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Με διπλωματικό τρόπο, εξού και βλέπετε τον κύριο Γεραπετρίτη να πηγαίνει σχεδόν παντού, το ίδιο και ο κύριος Δένδιας και ο Πρωθυπουργός, προσπαθούν λοιπόν όχι μόνο να ενισχύσουν τις συμμαχίες, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει με το Ισραήλ, που να θυμίσουμε δεν έχει πολλούς φίλους στον κόσμο.
2: Εντάξει, είναι αυτό λοιπόν ήθελα να το πω και πριν. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου αποχώρησαν 77 χώρες. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
1: Δεν είχε ποτέ. Μα δεν είχε ποτέ.
2: Θέλω να πω και αυτό την αξία.
0: Είχε περισσότερες. Είχε περισσότερες.
1: Μετά από αυτό που έγινε και τον πόλεμο, νομίζω ότι.
0: Κοιτάξτε, τον 7 Οκτωβρίου ήταν ένα παραδοτικό κύμα συμπάθειας. Ενώ περιμένει οι Ισραηλοί 2-3 μήνες για να αντιδράσουν. Το θυμάστε όλοι. Μετέπειτα έχει γυρίσει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, της διεθνούς κοινής γνώμης εναντίον τους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται στο πλευρό τους. Και οι Ισραηλοί δεν ξεχνούν ποιος στέκεται στο πλευρό τους στις δύσκολες στιγμές. Και να μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει και μια εβραϊκή κοινότητα, η οποία είναι από πολλούς αιώνες εγκατεστημένη στην Ελλάδα και μπορεί να λειτουργήσει, ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Άλλωστε, οι δύο λαοί νομίζω ότι έχουν έρθει ήδη κοντά την τελευταία περίοδο και δεν πρέπει ποτέ να ταυτίζουμε την ηγεσία με το λαό. Γιατί είδαμε διάφορα κρούσματα, κάποια στράπελα να βγαίνουν κάποια συλλογικότητα Θεσσαλονίκη να κυνηγάει Ισραηλινούς τουρίστες ή Έλληνες Εβραίους. Αυτά πρέπει να αποφευχθούν. Είναι απαράδεκτα.
2: Επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά. Καμία σχέση. Έχετε δίκιο.
0: Δεν θα γυρίσουμε στην δεκαετία του 30 και προς Θεού κανείς δεν επιτρέπεται να ασκεί εξωτερική πολιτική παρά μόνο η αρμόδια κυβέρνηση. Όποιο αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αλλά πρέπει να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Ούτε σε νησιά να λένε δεν δεχόμαστε Ισραηλινά κουράζια όπλα. Επειδή δεν το θέλει το 1% ή το 2% του πληθυσμού ή μεταφερόμενοι από τα εξάρχεια στα συγκεκριμένα νησιά. Αυτό
1: λοιπόν,
0: πλέον να κοπεί.
1: Κύριε καθηγητά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί φυσικά η Τουρκία περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει όταν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να ποντίσουμε το καλώδιο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, αυτό θα είναι το πρώτο μάλλον μεγάλο κράστε.
2: Εκεί όντως.
1: Έτσι, και όντως. Εκεί θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή της και περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα γίνει και όταν θα θέλει να κάνει νόμο του κράτους στη γαλάζια πατρίδα. Τη λεγόμενη.
0: Η λεγόμενη και αν το νομοσχέδιο που θα έρθει θα ψηφιστεί και ταυτόχρονα ή θα πάρει μια αναβολή. Γιατί ακούγεται και αυτό.
2: Και αν θα εφαρμοστεί και στο πεδίο, έτσι που αυτό θα είναι το πλέον ανησυχητικό, εάν σκεφτούν ενδεχομένως να εφαρμόσουν κάποια από τα πράγματα που θα ψηφίσουν για την γαλάζια πατρίδα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ωραία. Λοιπόν, τι θέλετε, διαφημίσει ή έχουμε μηνύματα, μπορούμε. Μπορούμε μηνύματα, κυρία
1: Μίνα. Ναι, λίγα μηνύματα.
2: Πάμε μερικά μηνύματα.
1: Έλα, τον κόσμο να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Το ότι δεν στέλνουμε μηνύματα, σου λέει ο Σπύρος, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε πιστοί ακροατές.
1: Α, Σπύρο, έχεις
2: σου λέει ο Σπύρος.
1: Ναι.
2: Ότι, παιδιά...
1: Έλα, βρε Σπύρο μου όμως, ένα μηνυματάκι κάθε μέρα, γιατί. Όταν λέμε να πω κάτι, μια καλημέρα, βρε παιδιά. Μια καλημέρα
2: Γιώργος.
1: Είναι αυτή.
2: Γιώργος, μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Για πες.
2: Καλημέρα. Δηλώνω πιστός ακροατής.
1: Τέλεια. Έλα βρε Γιώργο. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα.
2: Τάκης. Είμαι διάσημος, λες στο ραδιόφωνο. Ο Τάκης Λαγωνίση.
1: Ναι.
2: Που στέλνει και σου στέλνει και φωτογραφία του από τα μετέωρα. Ορίστε.
1: Α, Τάκη, ωραίος. Άρα ο Τάκης ταξιδεύει πολύ.
2: Ναι, ο Τάκης, αφού είπαμε, έχει το ταξί το μαύρο.
1: Ναι.
2: Αυτά τα
1: ξαφνικά. Είναι ο Τάκης ο ταξιδευτής. Να τον λέμε ο Τάκης ο ταξιδευτής, θέλεις. Τάκη, θες να σε λέμε ο Τάκης ο ταξιδευτής. Α, ο Τάκης ο ταξιτζής.
2: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
1: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
2: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
1: Αποφασίστε πώς θα το λέμε τον άνθρωπο.
2: Ο Τάκης Λαγωνίση.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, εδώ ο κύριος λέει το επώνυμό του, δεν το διαβάζω, mm-hmm. γιατί μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Παπαχρή, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, όμορφο Σάββατο να έχετε. Εγώ θα σας φέρω ένα ταψί γαλακτομπούρεκο ή σοκολατόπιτα. Ό,τι θέλετε.
1: Γαλακτομπούρεκο.
2: Διαχειρός πάνω. Βραβείο λέει θα σας το δώσω εγώ διότι το αξίζετε.
1: Χριστέ μου, πόσο πολύ σας ευχαριστούμε.
2: Και η Ελισάβετ λέει... την προπαγάνδα για το ΚΚΕ στον ύπνο σας τη βλέπετε?
1: Καλέ, ποια προπαγάνδα?
2: Δηλαδή, συγγνώμη, είπε θα πάει στη Βύση. Είπα θα πάω στο, στο φεστιβάλ. Ποια είναι η προπαγάνδα?
1: Να εμείς ας πούμε που θα πάμε το Σάββατο.
2: Απλά, ναι.
1: Απλά. Ο Γιώργος θέλει να πάει στην Ποφίλιου, να μην σας το πει. Εγώ θα πάω στη Βύση, να μην σας το πω.
2: Είναι οι φυσικές, είμαστε και οι υποφιλικοί.
1: Οι υποφιλικοί, να μην σας το πούμε. Εντάξει ρε παιδιά, δεν θα ξαναπούμε τίποτα.
2: Λοιπόν, πολλά πολλά μηνύματα ακόμα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα μηνύματά σας. Και τι άλλο έχουμε, κυρία Καραμήτρου, για το επόμενο?
1: Α, πώς δεν έχουμε. Έχουμε τον κύριο Κερίδη.
2: Ναι.
1: Έχουμε τον κύριο λογοθέτη που έχει γίνει Αθήνα ένα απέραντο πάρκινγκ.
2: Ο κύριος Κερίδης θα μας πει για καλά μια τοξική γλώσσα.
1: Κάτσε, έχουμε συζητήσουμε πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Και δεν μασάει τα λόγια του ο κύριος Κερίδης, για όλα θα πει.
2: Ερχόμαστε.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris.
6: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στον οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30.

0: αφετηρία στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έμπλεξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνος καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, σημείωσε η διαπηγή, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα εφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν είχε στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή του, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη.

0: των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: πρώτα λεπτά και 23 δευτερόλεπτα επιστρέψαμε με Stranglers και Girl I Want To Be With You.
1: Ορίστε, λόγω λέει πρόσκρουσης οχήματος σε κολόνα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της οδού Κορινθίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
1: Να το έχετε υπόψη σας, όσοι κινείστε εκεί, προσοχή. Έτσι, και για να λέει λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε κολόνα, λοιπόν,
0: ναι,
1: προσοχή.
0: Λοιπόν, έχει αρχίσει και βρέχει έντονα σε πολλές περιοχές.
1: Ναι, ναι, βρέχει έντονα.
0: Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος είναι δεδομένη.
1: Βέβαια.
0: Και έχουν ήδη αρχίσει, στο μυαλό μου ήσουν, έχω βάλει,
1: το
0: είδα, χάρτη.
1: Σε είδα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, πολύ πολύ αυξημένη κίνηση. Στον Πειραιά, στο λιμάνι και στους γύρω δρόμους, αρκετά αυξημένη κίνηση. Εκεί που γίνονται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Ακρόπολη, πολύ αυξημένη κίνηση. Πλατεία Μοναστηρακή.
1: Καλό είναι να το αποφεύγουμε εκείνο το κομμάτι, ναι, σήμερα.
0: Ναι. Και εκεί που είπες τώρα μόλις, και εκεί πολύ αυξημένη
1: Κηφισίας,
0: κίνηση.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, το νου σας γενικά δεν είναι, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι οι πρώτες σοβαρές βροχές εδώ στην Αττική. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Να είμαστε όλοι καλά και να επιστρέψουμε ασφαλείς στα σπίτια μας.
1: Λοιπόν, θες να πάμε λίγο και στο, να μπούμε λίγο σε πολιτικό περιβάλλον.
0: Να μπούμε. Ναι.
1: Να μπούμε. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη. Κύριε Κερίδη, μας ακούτε? Ο κύριος Κερίδης μας ακούει?
0: Μάλλον θα πέσει η γραμμή. Θα το τακτοποιήσουμε αμέσως.
1: Τέλεια, γιατί έχουμε αμέσως πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Κερίδη. Είδαμε και μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυση, η τελευταία που είδαμε. Εκεί, κύριε Κερίδη, τώρα μας ακούτε?
2: Σας ακούω, καλημέρα, σας ακούω πολύ καλά.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, αλλά πολύ βροχή.
1: Πού είστε?
2: Σε εσάς έρχομαι. Έχω στο Sky, στην τηλεόραση, στη ΦΕΗ.
1: Α, στη
2: ένα ΦΕΗ. Πρωινό.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
2: Και γίνεται κατακλυσμό.
0: Οπότε δώστε μας λίγο.
1: Δεν πιστεύω να καθυστερήσετε. Αν να καθυστερήσετε, να ενημερώσουμε τη ΦΕΗ.
2: Όχι. Εντάξει, πάντοτε στην ώρα μας έχουμε προβλέψει.
0: Στον Κηφισό είστε?
2: Στο Κηφισό πάρα πολύ βροχή.
1: Πολύ βροχή. Δεν έχει κίνηση πολύ όμως.
2: Όχι. Εντάξει, είναι Σάββατο σήμερα.
1: Δηλαδή, κύριε Κερίδη, εσείς θα έρθετε στην ώρα σας. Δεν είστε τίποτα καβαλημένο καλάμι να καθυστερείστε και να δημιουργείτε ζητήματα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το εξαντλήσαμε το θέμα. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Πάμε παρακάτω, νομίζω, από ένα σημείο και μετά. Όλοι καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι η αντίπαλός μας η αντιπολίτευση, η οποία είναι ένα σκορποχώρη, κατακερματισμένη.
1: Καλά, δεν την έκανε η αντιπολίτευση τη δήλωση αυτή. Η κυρία Μπακογιάννη, ναι, την έκανε.
2: Μα εκεί κολούσε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε, διότι αυτό που διεκδικούμε δεν είναι η πρωτιά. Αυτή την έχουμε. Με ταπεινότητα το λέω, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα, διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο στους σημερινούς καιρούς. Πολύ λίγα κόμματα στην Ευρώπη. Ίσως και κανένα δεν τα έχει καταφέρει. Βλέπετε ότι έχουμε έναν γενικότερο κατακυρματισμό και βεβαίως τρίτη θητεία που δεν έχει ξανά προηγούμενο.
0: Οπότε τι φοβάστε, τα αυτογκόλ τώρα δηλαδή, αυτό μας λέτε?
2: Αυτογκόλ, ναι. Και επειδή, ξέρετε, εγώ είμαι διαρκώς στη Βουλή, παρακολουθώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τα λοιπά, θέλει μια προσοχή.
1: Να σας πω τότε, κύριε Κερίδη,
2: Καραδοκή, είπε... Καραμήτρου, η Καραμήτρου να τα επιστημάνει όλα. Δεν αφήνεται τίποτα.
1: Ναι, αυτογκόλ, κύριε Κερίδη, είναι αυτό που είπε ο συνάδελφός σας προχθές, ότι εντάξει, άμα δεν έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη, υπάρχει πάντοτε και η λύση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα το έλεγα με άλλον τρόπο για να βγαίνει και πιο πολύ νόημα. Δηλαδή τι, πέρα από τις μειώσεις φόρων, στις οποίες επιμένει η αντιπολίτευση, θα έπιανα, αν ήμουν και σοβαρός αριστερός, και όχι μόνο την άμυνα, αλλά
1: αυτή,
2: και την επίθεση.
1: Μισό λεπτό, αυτή τη δήλωση δεν την έκανε αριστερός, την έκανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, προφανώς. Θα έλεγα λοιπόν, αν ήμουν αριστερή αντιπολίτευση, ότι πέρα από τις μειώσεις φόρων, καλό είναι να δούμε την κρίση αυτή σαν ευκαιρία για να ενισχύσουμε τα μέσα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Από τα πετρελοειδή, για να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, για εν πάση περιπτώσει μειώσουμε τη ζήτηση. Διότι αν δεν μειωθεί η ζήτηση συνολικά, δεν πρόκειται να πέσει η τιμή, διότι αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Εάν όλες οι χώρες προχωρήσουν σε επιδοτήσεις, σαν να μην άλλαξε κάτι στον κόσμο, η τιμή δεν θα σταματήσει.
1: Κύριε Κερίδη, δεν το έκανε για την οικολογία, δεν μίλησε για την οικολογία, συνάδελφό σας.
2: Ως
1: δείκτη οικονομίας το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, αλλά θα σας έλεγε για αντιπολίτευση, κύριε Κερίδη, ότι θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολύ καλή κατάσταση, να μην σαρδελοποιείται ο κόσμος και να βεβαίως τότε
1: κύριε
0: να τα προτιμήσει κάποιος.
1: Είναι δείκτης οικονομίας το ότι έχει 10 ευρώ.
2: Ξέρετε, θα σας πω. Έγινε επανάσταση. Εμείς είμαστε αυτοί που τελειώσαμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο δεν θα τέλειωνε χωρίς το Μητσοτάκη, δεν έχει καμία αμφιβολία, έτσι που είχαν μπλέξει. Εμείς είμαστε αυτοί που κάναμε τα καλώδια στην Κρήτη και θα γλιτώσουμε 300
1: εκατομμύρια. Κύριε Κερίδη, επειδή με πάτε μέσω Λαμίας, εγώ θα επανέλθω. Είναι δείκτης οικονομίας και άνεσης ότι μπορεί ο κόσμος να βάζει 10 ευρώ βενζίνη για να πηγαίνει στη δουλειά του. Ξεκάθαρα θέλω να μου απαντήσετε. Εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας.
2: Ο κόσμος, ναι. Ο κόσμος είναι πιεσμένος. Δεν υπάρχει καμία εμβολία και έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη, η Αμερική. 6,5 δολάρια το γαλόνι, βλέπετε το πετρέλαιο. Το περίμενε ο Τραμπ ότι θα πάει σε ενδιάμεσες εκλογές με 6,5 δολάρια. Εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει πετρέλαιο στην Αμερική, έχω ζήσει 12 χρόνια και πόσο εξαρτημένη είναι η πολιτική του ζωή και η κοινωνική του ζωή από τα καύσιμα, είναι μια καταστροφή για τον ίδιο και θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Και όλοι πιέζονται. Είδατε τι έπαθε ο Μέρτς.
0: Εντάξει, ήταν μια κεντρική επιλογή της Αμερικανικής διοίκησης να ξεκινήσει αυτή την ιστορία στο Ιράν όμως.
2: Ναι,
0: εμείς τι φταίμε τώρα γι' αυτό.
2: Είναι το μεγάλο φιάσκο. Καλά, τι φταίμε. Οι Σαουδάραβες τι φταίνε που βλέπουν τον Βασίλειο να
0: κάνει. Ναι, θέλω να πω ότι εμείς τώρα πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, έτσι. Τώρα...
2: Και ευτυχώς έχουμε δυνατότητες. Δεν είμαστε καθημαγμένοι και εξαντλημένοι. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις, αλλά προφανώς το λέμε ταυτόχρονα ότι κανένα μέτρο δεν πρόκειται να λύσει το ζήτημα αν δεν πέσει η διεθνή τιμή, έτσι δεν είναι. Ανακουφιστικά λειτουργεί και κυρίως προς τους ευάλωτους.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Κερίδη?
2: Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου που η χώρα μας ευτυχώς έχει πετύχει μετά το 19.
1: Θα σας πει όμως ο πολίτης, εμένα δεν περιμένουν ούτε λογαριασμοί ούτε υποχρεώσεις.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί. Στην Ελλάδα το βασικό δεν είναι πρόβλημα τιμών, είναι πρόβλημα μισθών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια με τον κατώτατο, είδατε ότι θα αυξηθεί πάνω από 50% στα 1000 ευρώ από τα 650, όταν ο πληθωρισμός συνολικά δεν είναι 23-24%, άρα έχουμε μια πραγματική βελτίωση 25%. Είναι μια ουσιαστική ανακούφιση αυτή και παρασύρει και τα επιδόματα και όλους τους υπόλοιπους μισθούς. Αλλά δεν υπάρχει εύκολη. Πώς να το πούμε. Να σας το πω αλλιώς. Πάρε την πρόταση του Πασόκ. Το Πασόκ τι λέει, 300 εκατομμύρια για 3 μήνες, που σημαίνει μία μείωση στην Αγγλία 6-7 λεπτών. Εσείς θεωρείτε τα 6-7 λεπτά ανακούφιση από τα 2,23 στα 2,16 ότι είναι ουσιαστική λύση στο πρόβλημα? Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Εγώ δεν ακούω πάντως τίποτα, κύριε Κερίδη, για τα προϊόντα. Γιατί ακούω τους διάφορους φορείς της αγοράς να λένε ότι να χτυπάνε καμπανάκια, να λένε κοιτάξτε να δείτε, εδώ όλη αυτή η κατάσταση θα συμπαρασύρει και αύξηση των τιμών στα προϊόντα.
2: Κύριε
1: Καραμίτου,
2: έρχεται τσουνάμι.
1: Ναι.
2: Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο Ορμούς και στην Ερυθρά, αφενός, και να μην μπορούν οι Ουκρανοί να εξάγουν τα σιτηρά, εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς κουτσά στραβά τα αντιμετωπίζουμε, η Αίγυπτος των 120 εκατομμυρίων ψυχών κλονίζεται, συγκλονίζεται. Υπάρχει πρόβλημα να πέσει, να πέφτουν καθεστώτα, να βλέπουμε μεταναστευτικά ρεύματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε και που θα κάνει τη Συριακή κρίση του 2015 νηπιαγωγείο μπροστά σε αυτό που μπορεί να συμβεί.
1: Ωραία, κύριε Κερίδη, και θα πει κάποιος, εκτός από τον ανησυχεί, η κυβέρνηση τι άλλο κάνει?
0: Ακριβώς.
2: Η κυβέρνηση,
1: ναι.
2: Βλέπετε ότι κρατάει καβάντζες, κρατάει αντοχές και λελογισμένα και με μεγάλη σοβαρότητα και αξιοπιστία αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου και για το πετρελοθέρμανση προφανώς, αλλά και όλα τα υπόλοιπα για τον ντίζελ, κυρίως τον ντίζελ στην κίνηση.
1: Για τα προϊόντα στο ράφι σας λέω δεν βλέπω τίποτα.
2: Κοιτάξτε, εκεί είναι ο ανταγωνισμός, πρέπει να λειτουργεί ακόμα πιο εντατικά αν θέλετε να μην υπάρχει κανένα φαινόμενο εσχροκέρδειας, αλλά έχει δημιουργηθεί η πλάνη ότι οφείλονται σε καρτέλ και τα λοιπά. Εδώ έχουμε μια διεθνή πληθωριστική κρίση, περί αυτού πρόκειται.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ήταν αυξημένα και από πριν την κρίση και ενδεχομένως τώρα αυτό επειδή το λέτε έτσι ότι οφείλονται οι πολύ ψηλές τιμές μόνο στην κρίση, θα σας πει κάποιος ότι ξέρετε κάτι, υπήρχαν προβλήματα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. με τις τιμές και με την ακρίβεια και το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, έτσι.
2: Η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη από άλλες χώρες σε πληθωριστική πίεση. Πρώτον, διότι στην Ελλάδα έχουμε ανάπτυξη σε αντίθεση με τη Γερμανία. Όταν έχεις ανάπτυξη, έχεις και πληθωρισμό. Δεύτερον, επειδή εξαρτώμαστε περισσότερο από το πετρελοειδή από ό,τι άλλες οικονομίες, ακόμα το 70% της ενέργειάς μας είναι από πετρελοειδή, τα οποία στο σύνολό τους τα εισάγουμε. Τρίτον, το Ταμείο Ανάκαμψης έριξε στην αγορά, καθώς έκλεινε και κλείνει τώρα, πολύ χρήμα, το οποίο είναι καλό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στην πληθωριστική πίεση.
1: Κύριε Κερίδη, να το ρωτήσω εγώ. Γιατί το πάω γύρω-γύρω. Να το ρωτήσω ευθέως. Εγώ είδα λοιπόν ότι οι αρμόδιοι υπουργοί σας κινητοποιήθηκαν άμεσα, η αλήθεια είναι, όταν άρχισαν να βλέπουν την τιμή στο ντίζελ να ανεβαίνει. Και ανακοίνωσαν ότι θα υπαρθούν μέτρα και πότε θα ανακοινωθούν τα μέτρα κτλ. Εγώ δεν είδα να γίνεται το ίδιο με τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν κινητοποιήθηκαν λοιπόν όλοι οι υπουργοί σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι γίνεται σπουδαίο έργο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν αυτό με ρωτάτε. Είχαμε και τον Θεοδωρικάκο χθες στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο για κίνητα στις επενδύσεις και θα τον έχουμε όλη την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, κύριε Κερίδη, ωραία είναι τα κίνητρα για τις επενδύσεις. Το θέμα είναι πώς θα πάει το πακέτο το μακαρόνι όμως για τον καταναλωτή. Με νιώθετε?
2: Κοιτάξτε τώρα, ο πληθωρισμός τροφίμων το τελευταίο τρίμηνο ήταν αρνητικός. Πέφτουν οι τιμές συνολικά. Είχε φτάσει το μοσχάρι, ναι, έχουμε μεγάλες υποχωρήσεις.
1: Τώρα λέμε βάσει τα νέα δεδομένα, σας λέω.
2: Αυτό τα νέα δεδομένα δυστυχώς θα είναι πολύ δύσκολα εάν συνεχιστεί αυτό το έκρηθμο που έχουμε διεθνώς. Δεν μπορώ να σας πω ότι ο Μητσοτάκης θα λύσει την κρίση του.
0: Άρα μεγάλα προβλήματα.
2: Ίσως ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μεγάλα προβλήματα λέω για τους πολίτες. Κοκορομαχίες μεταξύ των πολιτικών και εσωκομματικές και αντιπολίτευση με.
2: Είναι αδιανόητο την ώρα που γίνονται όλα αυτά. Τουλάχιστον, βρε παιδί μου, ο Μητσοτάκης συνομιλεί και με το μέλλον. Πήγε εκεί στην Καλιφόρνια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδύσεις. Αυτό το πράγμα στην αντιπολίτευση, εάν θα έρθει, λέει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη Τσίπρα, εάν ο Αυλονίτης και ο Πάνας έχουν δίκιο για τη συνεργασία Τσίπρα-Ανδρουλάκη, εάν ο εγκληματίας, ο εθνικός μας εγκληματίας, γίνει εθνοπατέρας. Θέλω να πω ότι είναι καταθλιπτική αυτή η εικόνα. Δεν κάνει καλό στη χώρα, δεν κάνει καλό στην αντιπολίτευση, δεν κάνει καλό και σε εμάς, ξέρετε. Διότι εν τέλει η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής, του δικοματισμού, λειτουργεί με το αντίπαλο δέος. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντίπαλο δέος. Και γι' αυτό δυσκολευόμαστε, ένας λόγος, αυτό το 30-31% να το ανεβάσουμε παραπάνω.
0: Δεν σας άρεσαν οι ερωτήσεις μας? Τις ευχαριστώ. γιατί κάτι έχουμε. Κοιτάξτε, μην μας πείτε ότι έχουμε πει τίποτα δηλαδή. Γι' αυτό το ρωτάω. Μην μας πείτε ότι έχουμε πει κάτι.
2: Άπαξ και υπάρχει καραμίτρου στο.
0: Τι θέλετε,
2: στο τραπέζι. Ναι, πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ το επιθετικό και το γρήγορο και το. To the point. Δεν μπορώ τα περιγράμματα.
1: Εντάξει, Δημήτρη, τώρα αυτά τα λες επειδή είμαστε φίλοι τώρα. Εντάξει. Okay.
2: Όχι, τα λέω γιατί τα πιστεύω. Και εύχομαι τα καλύτερα αυτή τη χρονιά να πάμε με πολλή ενημέρωση. Χρειαζόμαστε στους περίεργους καιρούς που ζούμε.
0: Ναι, αλλά και κριτική, όχι χαϊδέματα συνέχεια.
2: Πολύ κριτική, διότι βλέπετε ότι ζούμε σε μια περίεργη συνθήκη.
1: Όπου είναι και εκλογική χρονιά φέτος.
2: Ναι, τα μηχανήματα γίνονται ξυπνότερα και οι άνθρωποι θα γίνονται αφελέστεροι.
1: Όχι, δεν θα τους περάσει, κύριε Κερίδη, των μηχανημάτων.
2: Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε την νοημοσύνη, όχι μόνο την ανθρώπινη.
0: Όσο
2: θα χάσουμε τη λογική. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Δύναμη, καλή δύναμη. Μάλιστα. Για να ακούσουμε κάτι.

0: Μηνύματα. Καλημέρα σας, λέει. Ωραία εκπομπή σας, αλλά μας λείπει ο κύριος Σπιταράς. Μπορείτε να το βλέπετε στην τηλεόραση του Sky, έτσι, με τον κύριο Οικονόμου, αδυνατισμένο πάρα πολύ, σε εξαιρετική κατάσταση, απολαυστικός και με το γνωστό του χιούμορ. Και τον αγαπάμε και εμείς, εννοείται φυσικά, και μας λείπει. Νέοι καιροί, νέα ξεκινήματα, νέες συνεργασίες. Και ο Γιάννης εδώ, βεβαίως, με τον Οικονόμου.
1: Πολύ ευγενικό το μήνυμα του κύριου. Ποιος κύριος είναι?
0: Η Εύα. Η Εύα από την Αθήνα.
1: Η Εύα. Μόνο μία Εύα θα μπορούσε να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Λοιπόν, η Άννα, πόσος λαϊκισμός χωράει σε ένα δημοσιογράφο?
1: Εξαρτάται.
0: Διαβάστε και λίγο ιστορία, λέει.
1: Εξαρτάται.
0: Από τη στιγμή που μία χώρα δεν παράγει πετρέλαιο, είναι αναγκαστή. Είναι αναγκασμένη να υποστείτε σε κάστοτε κρίσεις. Απλό είναι, δεν το ξέρετε. Εγώ λέω, ο Μητσοτάκης να αγοράζει όλα τα τρόφιμα των Ελλήνων. Θα είστε ευχαριστημένοι, αναρωτιέται η Άννα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Καλημέρα. Ρίξτε τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης, τουλάχιστον στο μισό. Συμπαρασύρει τα πάντα. Ο Γιάννης, τα μόνα σας παράπονα είναι εναντίον της κυβέρνησης. Αν είστε μάγκες, κάντε απεργία εσείς του ιδιωτικού τομέα να σας αυξήσει εργοδότη σας τους μισθούς. Βρε Γιάννη, πρόσεξε τώρα να δεις κάτι. Πάντα ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο εναντίον της κυβέρνησης, όχι για λόγους κομματικούς, διότι εκπροσωπεί τους πολίτες. Και αν δεν απαιτείς από την κυβέρνηση να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής σου, ποιο θα το απαιτήσεις? Δεν είναι θέμα εναντίον.
1: Κοίταξε, να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, η κυβέρνηση αποφασίζει. Η κυβέρνηση είναι που παίρνει τις αποφάσεις για αυτόν εδώ τον τόπο. Και ο δημοσιογράφος είναι εδώ για να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό κάνουμε. Και εμείς θα ελέγχουμε όποιον είναι στην κυβέρνηση. Αυτό.
0: Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ.
1: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Έρχεται το ΚΚΕ. Θα ελέγξουμε τον ΚΚΕ. Όποιος είναι.
0: Λοιπόν, τι θες εσύ, γιατί κάνεις νοήματα? Ο βραχνός μας απειλεί. Διαφημίζει, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό.
5: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Μας ήρθε και χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδόλυση κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον της καφετέρειας, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τον ισανότατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έβαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το ειδησογραφικό μέσο. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 35 πρώτα λεπτά τώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να κάνουμε μια ανανέωση, να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Βρέχει σε αρκετές περιοχές και σε ορισμένες βρέχει και αρκετά έντονα. Οπότε τεράστια προσοχή στους δρόμους. Τα ίδια σημεία είναι που είπαμε και νωρίτερα. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αρχίσει και δημιουργείται έτσι έντονη κίνηση. Στο Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά και προς Ελευσίνα Ασπρόπυργο πολύ πολύ αυξημένη κίνηση, μάλλον φεύγει ο κόσμος, βροχή έξω, προσοχή, ηρεμία, ψυχραιμία, γιατί το θέμα της κίνησης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή εγώ μαζί με την ακρίβεια θα τα βάζα στα δύο πρώτα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που είπαμε, για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, για το εάν οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ελέγχουν την κυβέρνηση και να ελέγχουν εν πάση περιπτώσει τις κυβερνητικές πολιτικές, κάτι που διδάσκεται και στις σχολές δημοσιογραφίας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σύνθετο, αλλά θα διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Λοιπόν, η Άννα επανέρχεται. Κυρία Καραμίτρη, οι δημοσιογράφοι ελέγχουν την κυβέρνηση σε πραγματικά και εφικτά γεγονότα, όχι σε εξωπραγματικές καταστάσεις. Ενημερώνεται τον κόσμο για τις πραγματικές καταστάσεις και όχι για αυτά που θέλουν να ακούσουν, λέει η Άννα. Η Έλενα, στον Αντίποδα. Κάποιοι ακροατές διαμαρτύρονται γιατί μέχρι τώρα είχαν μάθει οι δημοσιογράφοι να κάνουν κριτική μόνο στην αντιπολίτευση, λέει. Συγχαρητήρια για την αντικειμενικότητά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτονόητο είναι, νομίζω. Σωτήρης, καλημέρα σας από τη Ζαγορά Πηλίου. Θεωρώ ότι έχετε λάθος άποψη για το ρόλο του δημοσιογράφου. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να ενημερώνει και όχι να ελέγχει. Και κυρίως ο δημοσιογράφος δεν εκπροσωπεί κανέναν πολλό, δε μάλλον τους πολίτες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε μέσα σας. Σωτήρη μου, κάνεις μεγάλο λάθος. Ο δημοσιογράφος είναι η φωνή των πολιτών. Αυτός είναι ο ρόλος του, αυτό είναι το λειτουργήμα που ασκεί και αυτό πρέπει να κάνει. Και βεβαίως να μεταδίδει τις ειδήσεις με ακρίβεια και με σοβαρότητα. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα, νομίζω ότι επειδή δεν μπορεί ο κάθε πολίτης, ας πούμε, να μιλάει με τον κύριο Κερίδη, γι' αυτό έχει τον εκπρόσωπό του, τον δημοσιογράφο, να βοηθάει την κατάσταση. Τέλος πάντων.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω κάτι με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να πω ότι όσοι με σταματούν, ξέρεις, στο δρόμο, μου λένε ένα πράγμα. Είστε η φωνή μας. Πείτε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Αυτό θεωρώ λοιπόν ότι κάνουμε δημοσιογράφοι και αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Θες να προχωρήσουμε.
0: Πάμε στην κίνηση στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται.
1: Βέβαια. Διότι. Ποια κίνηση. Εδώ έχουμε γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ. Καλά τα λέω, κύριε λογοθέτη.
2: Ο Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Οδηγής Ασφάλειας. Και όσον αφορά τους και όσον αφορά την κίνηση. Σας ακούω με προσοχή. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα φαντάζομαι μιλάμε για την κίνηση που βιώνουμε καθημερινά.
1: Ναι,
2: γιατί σήμερα τώρα,
1: ναι,
2: Σάββατο,
1: ναι,
2: πρωί,
1: ναι,
2: και με αυτές τις καιρικές, ναι, συνθήκες, με εξαίρεση τη λεωφόρο Αθηνών και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά που έχει συμφόρηση αυτή την ώρα, στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου δεν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα τώρα. Όμως γενικότερα έχουμε επανέλθει αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, σε συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές που είχαμε συνηθίσει.
1: Γιατί κύριε λογοθέτη, τι έχει συμβεί?
2: Είναι
1: απερίγραπτη η κατάσταση. Είμαστε όλοι ακινητοποιημένοι μέσα στα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή Δευτέρα μπαίνει με δυσκολία πια στο αυτοκίνητο. Δεν θα σας πω για τις θέσεις πάρκινγκ. Αφήστε το. Αυτό είναι σαν
2: Από εκεί θα ξεκινήσω. Από το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης, το οποίο επηρεάζει σημαντικά και την κίνηση. Έχουμε πλέον έναν πάρα πολύ αυστηρό κώδικα οδικής κυκλοφορίας σαν νομοθεσία, όπου ακόμη και αν παρκάρεις παράνομα προβλέπει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αφαίρεση άδειας οδήγησης. Οπότε μιλάμε, αυτός είναι ένας από τους πιο αυστηρούς κώδικες στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό, μόνο στη χώρα μας. Αλλά έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της εφαρμογής. Με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάνουμε πολιτική. Κάθε τμήμα τροχιάς, κάθε δήμαρχος επιλέγει πού θα ρίξει κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα και πού όχι. Χαρακτηριστικά υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στην Αθήνα, και στην Αττική μάλλον, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, που υπάρχει ασυλία, που δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία της τάξης και της στάθμευσης. Μπορείς να παρκάρεις σε κίτρινη γραμμή, σε πινακίδα ρο 40, πάνω σε λωρίδα κυκλοφορίας, σε πάρα πολλούς δρόμους, χωρίς να σε γράψει κανένας. Και σε άλλους δρόμους μπορεί να το αφήσεις για ένα λεπτό και να χάσεις ακόμη και το δίπλωμά σου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας, η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά τη στάση και τη στάθμευση. Γιατί όταν μπαρκάρουμε πάνω στις λωρίδες κυκλοφορίας, όταν βλέπουμε πάνω στη Φιλελλήνων, στην Αλεξάνδρας, στην Ιπποκράτους, στην Θησαίο, στην Καλυθέα, σε πάρα πολλούς δρόμους, όχι μόνο παρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα, μειώνεται η διατομή του δρόμου. Επομένως αυτό αυξάνει την κίνηση. Πιο έντονο το πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας φυσικά. Αλλά,
1: αυτός ο Κηφισός, κύριε Λογοθέτη.
2: Ο Κηφισός είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο Κηφισός, σχολίασα και πάρα πολλές φορές τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος είπε ότι δεν είναι μάγος για να λύσει τον Κηφισό. Είπαμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να είσαι μάγος. Χρειάζεται απλά πραγματάκια. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει πρόβλημα, δεν έχει όλο του το μήκος λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Πολλοί λοιπόν οδηγοί, εξυπνάκηδες σε εισαγωγικά, χρησιμοποιούν ειδικότερα τις ώρες τεχνής τη ΛΕΑ σαν κανονική λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Θέλω να πω μόνο κάτι. Για να δούμε λίγο, γιατί σωστότατο είναι αυτό που λέτε για τη ΛΕΑ, δεν το συζητώ, έτσι.
2: Έχετε δει ποτέ, έχετε δει συχνά μάλλον που βλέπετε μόνιμα οδηγούς πάνω στη ΛΕΑ να τους σταματάει η τροχιά και να εφαρμόζει την νομοθεσία?
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα σας πω τι λέγαμε στο διάλειμμα με τη Μίνα. Η Μίνα κάνει κάποιες θεραπείες τέλος πάντων και έπρεπε να μεταβεί από εδώ, από το Sky, να φύγει και να πάει 2 η ώρα το μεσημέρι στην Κηφισιά. Πόση ώρα λέτε ότι μπορεί να κάνεις από το Φάλιρο για να φτάσει στην Κηφισιά? Στις 2 η ώρα.
2: Μπορεί να ξεπεράσεις και τη μία ώρα. Μπορεί να ξεπεράσεις και τη μία ώρα.
1: Κύριε Λογοθέτη, έκανα 2 ώρες και 1/4.
2: Απίστευτο.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Δηλαδή και να φτάσατε στην Πάτρα.
1: Όταν έφτασα, είπα στο γιατρό, αν ήσουν στην Κόρινθο, θα ερχόμουν νωρίτερα.
0: Από εδώ Καλαμάτα με τον νέο δρόμο είναι πιο γρήγορα. Ναι. Κάνεις λιγότερο από 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά απ' την άλλη. Δηλαδή, φορτηγά σταματημένα, μέσα στη μέση του δρόμου, ταξί. Λεωφορεία, συνεργεία που φτιάχνουν τα σπίτια, εγώ που θα σταματήσω λίγο να κατέβω να ψωνίσω, οι 4 λωρίδες γίνονται 3, οι 3 γίνονται 2, οι 2 γίνονται 1, επικρατεί ένα κομφούζιο 24 ώρες το 24ωρο, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι 24, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και ακούσαμε αυτό το traffic commander ότι θα λύσει κάποια προβλήματα, δεν ξέρω αν γίνεται να λύσει κάτι.
2: Αυτό το traffic commander και γενικότερα.
0: Αυτό το νέο πρόγραμμα που μπήκε από την 1η Σεπτέμβριο. Ναι.
2: Το traffic commander και η ομάδα κόμπος. Δηλαδή, λειτουργούμε τμηματικά και θα έλεγα πιο πολύ επικοινωνιακά. Δηλαδή, φτιάχνεις traffic commander και ομάδα κόμπος όταν έχεις ένα δακτύλιο από το 1981 και τον εφαρμόζεις μάλιστα και στα μέσα του Οκτώβρη που δεν βοηθάει πουθενά. Αλλά δηλαδή, όταν προσπαθείς να λύσεις το κυκλοφοριακό, ξεκινάς από την ουσία. Ξεκινάς από το δαχτύλιο, ξεκινάς από την αστυνόμευση, από την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε όλα τα άρθρα και όχι εφαρμογή à la carte. Δηλαδή τα βασικά, και μετά πάμε σε λύσεις, σε drones, σε traffic commanders, σε ομάδες κόμπου. Αλλά αυτά γίνονται περισσότερο για την επικοινωνία, για να δείξουμε ότι ασχολούμαστε. Δηλαδή, τι κάνουμε? Παίρνουμε υποδομές που υπάρχουν, δηλαδή. Κάμερες, λέει 250 κάμερες παρατηρούν την κυκλοφορία. Αυτές οι κάμερες υπάρχουν το 2004. Είναι οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Ανανεωθήκανε βέβαια, μπήκε καινούριος εξοπλισμός στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας. Άρα δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Ούτε το αν πετάξουμε ένα drone θα λύσουμε το πρόβλημα.
0: Άρα μπορεί να γίνει κάτι τώρα, ή είναι θέμα πολλών αυτοκινήτων που είμαστε τόσοι πολλοί που ό,τι και να κάνουμε έχει τελειώσει και θα γίνουμε σαν το Πεκίνο?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε μια λύση να δούμε τον Κηφισό άδειο, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί οι 2 ώρες και 10 λεπτά που έκανε η κυρία Καραμέτρου να γίνουν τουλάχιστον 1 ώρα, 50 λεπτά. Κάτι πιο φυσιολογικό.
1: Η ρύθμιση των φαναριών μπορεί να είναι μια λύση.
0: Άλλη συζήτηση αυτή.
2: Η ρύθμιση των φαναριών είναι μια τεράστια συζήτηση. Έχουμε περισσότερους από 2.500 κόμβους αυτή τη στιγμή στην Αττική που ρυθμίζει την κυκλοφορία από φωτεινούς σηματοδότες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχει ένα κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο είναι φορτισμένο με αυτό και τα κυκλοφοριακά δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε πρόγραμμα, δηλαδή σε κάθε φανάρι, πόσο διαρκεί το πράσινο και πόσο διαρκεί το κόκκινο, έχει μια συγκεκριμένη μελέτη.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να επικαιροποιείται συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε πολύ συχνά, γιατί αλλάζουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα.
1: Ναι.
2: Γίνεται ένα νοσοκομείο. Γίνεται
1: ναι.
2: Αυτό λοιπόν αλλάζει και πρέπει να αλλάζει συχνά. Αυτό θα λυθεί οριστικά όταν θα έρθουν τα έξυπνα φανάρια. Αυτά δηλαδή, ναι, που μετρούν την κυκλοφορία και ο χρόνος και αλλάζουν, αλλάζει το πρόγραμμα στον πραγματικό χρόνο. Έχω. Αυτό θέλει χρόνο μπροστά μας. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα βασικά, επιμένω. Νέος δακτύλιος, δεν χρειάζεται. Εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Όσον αφορά τη διαγράμμιση του, που δεν έχει συνέπειες.
0: Αυτό που, ήταν, που συζητούσαμε πέρυσι για τα φορτικά.
2: Πάρα πολύ.
0: Για τα φορτηγά, αυτό που συζητούσαμε για τις ώρες κυκλοφορίας, για τις ώρες φορτοεκφόρτωσης, για το όλη αυτή η συζήτηση.
2: Και αυτό εφαρμόζεται.
0: Για το αν θα μπαίνουν στο
2: Κηφισό. Ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει άλλες ταμπέλες για το ωράριο τροφοδοσίας και άλλο ωράριο έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι ένα μπάχαλο και αυτό.
0: Κατανοητό.
2: Και πάμε στα φορτηγά, ούτε δεν έγινε, δεν έχει γίνει ακόμη το εμπορευματικό κέντρο στο θριάσιο πεδίο, το οποίο θα μπορούσαν να φύγουν οι μεταφορικές επιχειρήσεις από την καρδιά της Αθήνας, από το Βοτανικό, από την Αγία Σάνης, από την Λαχαναγορά του Ρέντι. Έχουμε και όλη την καρδιά της μεταφοράς στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι και ένα άλλο ζήτημα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση.
0: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, γιατί μόνο ο Θεός θα μας σώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύμωνας λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής. Καλή δύναμη και πάρτε μηχανάκι, πήγαινε με τα πόδια να φτάσετε πιο γρήγορα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά
0: κι
2: εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Διαφημίστες. Πάμε.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ηλία, ρίχτα!
9: Αυτή η νύχτα μένει.
10: Αυτή η νύχτα μένει.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Τα μηνύματά σας είναι πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα πολλά.
1: Εγώ το βλέπω, εγώ θέλετε να έχουμε νικητή στο τέλος της χρονιάς. Τι ωραία.
0: Και όχι όλα, ούτε όλα αρνητικά, ούτε όλα θετικά. Και αυτό είναι και το υγιές, δηλαδή να υπάρχει
1: πάντως, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Το πιστεύω. Και το μεγάλο πιστεύω της ψυχής μου. Καλύτερος γίνεσαι με την αρνητική κριτική, όχι με το λιβανιστήρι. Θέλω λοιπόν να έχουμε την κριτική σας, την άλλη άποψη. Έτσι γίνεσαι καλύτερος. Λοιπόν,
0: καλημέρα σας. Σας ακούω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και κάνω δουλειές συνάμα. Η Μαρία, η Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από Σέρες. Ο Τζόρτζ, γλυκέ μου κερίδι, λέει, μη λες μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Μάλιστα.
1: Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Ο Βασίλης, καλημέρα από Γερμανία. Εμείς εδώ εργαζόμαστε σκληρά για την ελληνοτουρκική φιλία και μάλιστα είμαστε καλεσμένοι και σε έναν γάμο Τούρκων. Καλημέρα σας, Βασίλης, οδηγός αστικού λεωφορείου. Εντάξει, κοίτα, ο λαός είναι μια χαρά. Έτσι δεν είναι.
1: Ποιος λαός? Οι Τούρκοι εννοείς.
0: Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στην Τουρκία. Μια χαρά άνθρωποι είναι. Τώρα οι πολιτικές και οι κυβερνήσεις είναι άλλη συζήτηση. Τώρα ο απλός ο Έλληνας και απλός ο Τούρκος. Να, εδώ κοίτα, ο Μιχάλης τι μας στέλνει.
1: Τι είναι. Απαπα, αυτός εκεί πάρκαρε.
0: Πάνω φωτογραφία.
1: Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, μας έστειλε μια φωτογραφία που έχει παρκάρει κάποιος. Όχι μόνο πάνω στο πεζοδρόμιο και έχει κλείσει το πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί να περάσει μανούλα με το καρότσι, ναι. Πεζός. Αλλά προσέξτε, έχει κλείσει και το σημείο που μπορεί να περάσει ο τυφλός με τον μπαστούνι. Είδατε που πάνω στα πεζοδρόμια έχει τη διαγράμμιση αυτή με τον μπαστούνι για να μπορέσει να περνάει ο τυφλός. Ακριβώς εκείνο το σημείο. Ρε φίλε, δεν θα πω άνθρωπε. Δεν θέλω, όχι. Ρε φίλε, καμία συνέστηση. Καμία ενσυναίσθηση. Πού πήγες και πάρκαρες.
0: Τραγικός
1: είσαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Πολύ καλά κάνετε οι δημοσιογράφοι να κρίνετε την εκάστοτε κυβέρνηση για τις μπουρδολογίες της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Τίποτα, όλα καλά.
1: Καλέ και αυτούς, καλέ, για όνομα του Θεού. Και αυτούς, φυσικά. Θα δείτε ότι στα πάνελ που καλούμε, φυσικά. Και του Πασόκ και Ελλάς και του Κουκουέ και. Δεν ρωτάμε την αντιπολίτευση, Γιώργο, που μας λένε, ας πούμε, το οικονομικό τους πρόγραμμα. Πόσες φορές τους λέμε, από πού θα τα βρείτε? Για πείτε μέσα από πού θα τα βρείτε. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο να στηρίζει τα προγράμματα του ενός και του άλλου. Από πού θα τα βρείτε? Αυτό δεν τους ρωτάμε συνεχώς.
0: Νομίζω ότι, παιδιά, αν παρακολουθείτε, έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας, τα οποία βεβαίως, όπως είπε και η Μίνα, είναι όλα σεβαστά και η κριτική είναι ωφέλιμη. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, γιατί έχουμε και ευχάριστα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
1: Αξιέπαινη προσπάθεια.
0: Έτσι, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων και έχουμε δωρεάν φροντιστήρια για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Mm-hmm.
1: Από το Δήμο Αθηναίων.
0: Από το Δήμο Αθηναίων που το έχουν ανάγκη, έτσι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Καραμίτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλημέρα.
2: Στους ακροατές σας.
1: Τι όμορφη προσπάθεια είναι αυτή για όσους έχουν ανάγκη.
2: Ναι, πράγματι, έχουμε θεσπίσει το κοινωνικό, όπως λέμε, φροντιστήριο. Το οποίο απευθύνεται κυρίως σε αδύναμους οικονομικά, σε αδύναμες οικονομικά οικογένειες και όχι μόνο. Δηλαδή, και αν κάποιος οποιοδήποτε ζητήσει να συμμετάσχει σε αυτά τα φροντιστηριακά μαθήματα, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν αποκλείουμε κανέναν.
0: Πού βρίσκεται, τι μαθήματα κάνετε, τι καθηγητές είναι αυτοί που διδάσκουν, βοηθήστε μας λίγο παραπάνω, δώστε μας μερικά στοιχεία.
2: Βεβαίως. Αυτό βρίσκεται στο 41 γυμνάσιο, το κτίριο είναι στη Πάτμου 11-13, είναι στα όρια της Κυψέλης. Είναι μαθήματα που αφορούν μαθητές, όλα τα μαθήματα ουσιαστικά γυμνασίου και λυκείου.
0: Μάλιστα.
2: Οι καθηγητές, κατά βάση, προσέξτε και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό τιμά ιδιαίτερα τους ανθρώπους, δεν πληρώνονται, είναι εθελοντική η προσφορά τους. Είναι είτε εν ενεργεία εκπαιδευτική είτε συνταξιούχη.
0: Και πώς μπορούμε να γραφτούμε αντιδήμαρχοι σε αυτό το φροντιστήριο όσα παιδάκια, οι γονείς όσων παιδιών μας ακούν και ενδιαφέρονται? Τι πρέπει
2: αυτά
0: να κάνουμε?
2: Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να κάνουν την εγγραφή τους και το πρωί και το απόγευμα. Είναι πολύ εύκολη όλη η διαδικασία. Στα σχολεία εμείς έχουμε μοιράσει και δίνουμε φυλάδια για την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα πράγματα προς το παρόν έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά και περιμένουμε να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια.
0: Ωραία, κρατήστε το αυτό όσοι είστε δημότες του Δήμου Αθηναίων, ότι υπάρχει κοινωνικό δωρεάν φροντιστήριο. Αν κάποιο παιδάκι αντιμετωπίζει η οικογένεια του οικονομικά προβλήματα και θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα δωρεάν.
1: Και να το κάνουν και άλλοι Δήμοι. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Είναι ωραία ιδέα, πραγματικά αξιέπαινη.
1: Και λοιπόν, μπράβο στους καθηγητές που πηγαίνουν και τα κάνουν χωρίς. Ναι, χωρίς να παίρνουν χρήματα. Μπράβο.
2: Σίγουρα και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το βήμα που μας δίνετε, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν γνωστά στους πολίτες. Γιατί ξέρετε, πολλά περνάνε κάτω από τον πίσω.
0: Μια οικογένεια να βοηθήσουμε έχει αξία. Τώρα μην το συζητάτε αυτό. Είναι το φροντιστήριο είναι 200-300 ευρώ το μήνα και παραπάνω στις ορισμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Κυρία Καραμίτρο, αποφώνηση.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι πρέπει να τα μαζέψουμε, γιατί έχουμε και εκπομπή και έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Να πούμε ότι συντονιστείτε σε λίγο στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για το σπίτι που αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στην Πλάκα για την αναζήτηση 5 ακόμα ατόμων. Mm-hmm. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις. Να πούμε όμως ότι έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για το θέμα του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Mm-hmm. Ότι στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο προϊστάμενος από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ο κύριος Λάσκος, ο στρατηγός,
0: ο οποίος έχει όλα τα ευρήματα στα χέρια του.
1: Βέβαια, έχει ερευνήσει μέχρι στιγμής και το μηχάνημα, θα ερευνήσει τα κινητά και θα μας δώσει πάρα πολύ σημαντικά, στοιχεία, έτσι. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για το πετρέλαιο και τι μας έρχεται.
0: Την ακρίβεια, βεβαίως.
1: Την ακρίβεια.
0: Σε όλους τους τομείς τι σημαίνει, έτσι, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Και πολλά πολλά και άλλα.
0: Και Βύση.
1: Λοιπόν, καλά, Βύση, δεν το συζητώ.
0: 9:40 τηλεόραση του Sky. Αύριο το πρωί, εδώ στο ραντεβού μας για το διαγωνισμό για τον πιστότερο ακροατή, συνεχίζεται. Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
1: Χαμογελάτε, βρε παιδιά, να περάσουν τα δύσκολα. Φιλιά.

0: σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αν χαθείτε βρωμόπερα μεσημεριάτικα, πονάει σιγά.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Μιλάνο.
4: Ζάγκρεπ.
5: Ταλίν.
6: Βρυσέλλες.
7: Σόφια.
8: Ρίγα.
9: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα με εξαιρετική παρέα εδώ στο στούντιο, η κυρία Κορίνα Γεωργίου, καλημέρα.
1: Και ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος στο όλο μικρόφωνο, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας όπως κάθε Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο ραντεβού μας για την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Ένα από αυτά.
0: Και θέματα που επιλέγουμε, απλά να το ξέρουν αυτό και οι ακροατές μας, θέματα που επιλέγουμε και πολλές φορές μας έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, αλλά λόγω του ότι έχουμε άλλες εξελίξεις που καλύπτει και επικαλύπτει το ένα το άλλο, δεν τα βλέπουμε και δεν τα ακούμε. Οπότε κάνουμε και αυτή την επιλογή έτσι ώστε ζητήματα που μας αφορούν άμεσα και έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα να σας τα γνωστοποιούμε και να τα αναδεικνύουμε εδώ από το Euronet.
1: Να σας πούμε ότι αφήσαμε πίσω μας, αν και φαντάζομαι το παρακολουθήσατε κι εσείς, τις ημέρες αυτές πολύ σημαντικές της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τους παγκόσμιους ηγέτες να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα, αλλά και την πολύ σήμαντη επίσκεψη του Xi Jinping στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Mm-hmm. Εκεί συναντήθηκε με τον Donald Trump με πολλούς συμβολισμούς και μηνύματα, να δούμε αν αυτά θα μεταστοιχειωθούν σε πράξη τελικά.
0: Ακριβώς. Και πώς θα μεταφραστούν το επόμενο διάστημα. Πάντως, εμείς επικεντρώνοντας τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά και στα καθημερινά, καθώς σύμφωνα με το νέο ευρωβαρόμετρο Κορίνα που δημοσιεύθηκε, οι Ευρωπαίοι κάνουμε περισσότερη σωματική άσκηση. Αυτό δείχνει το έκτο ευρωβαρόμετρο για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Η έρευνα δείχνει αύξηση των επιπέδων σωματικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα που είχε δημοσιευθεί πριν από 4 χρόνια, το 2022. Για παράδειγμα, το ποσοστό των πολιτών που ασκούνται αρκετές φορές την εβδομάδα αυξήθηκε στο 38%. Αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό των πολιτών που ασκούνται σχεδόν καθημερινά αυξήθηκε στο 9% κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των Ευρωπαίων που ποτέ δεν αθλούνται ή δεν αθλούνται μειώθηκε από το 45% το 2022 στο 39% φέτος.
1: Θέλω να μου πεις σε ποια κατηγορία συγκαταλέγεσαι.
0: 3 φορές την εβδομάδα.
1: Μπράβο,
0: σίγουρα.
1: Νίκο Ανδρίτσο,
0: να μην σου πω και 4.
1: Μπράβο, Νίκο Ανδρίτσο. Συγχαρητήρια. Ναι. Εγώ
0: το
1: πάλι 2.
0: Το γυμναστήριο θα έπρεπε να συνταγογραφείτε. Θα πρέπει να, έπρεπε να υπάρχει και ένα gym pass. Πώς έχουμε τα διάφορα passes που βγάζει η κυβέρνηση.
1: Είναι το μυστικό της μακροζωίας, Νίκο Ανδρίτσο. Είναι και το είναι, φυσικό.
0: Είναι η καλύτερη προληπτική ιατρική.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά όταν περνάς τα 50, αλλά και πριν τα 50.
1: Όχι, αυτό. Ο οργανισμός είναι ημερολόγιο. Γράφει από την πρώτη στιγμή. Επομένως, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Τώρα, όσον αφορά στο ευρωβαρόμετρο, τα βασικά κίνητρα που αναφέρθηκαν είναι η βελτίωση ή η διατήρηση της σωματικής υγείας σε ποσοστό 44%. Και βέβαια η χαλάρωση σε ένα επίσης υψηλό ποσοστό 39%, με το 26% να ασχολείται με τον αθλητισμό ή τη σωματική δραστηριότητα, ειδικά για τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. Εάν η χαλάρωση υπολογίζεται ως υποστήριξη της ψυχικής υγείας, το 65% πιστεύει ότι το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό κίνητρο. Τα πάρκα και οι υπαίθριοι χώροι παραμένουν το πιο δημοφιλές περιβάλλον για άσκηση σε ποσοστό 47%, ακολουθούμενο από τις εγκαταστάσεις υγείας και φυσικής κατάστασης, τα γυμναστήρια δηλαδή, και τις ενεργές μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας σε ποσοστό 37% από 24%. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αύξηση σε όλες τις κατηγορίες.
0: Να πηγαίνεις δηλαδή στη δουλειά σου με
1: τα πόδια. Ή το ποδήλατο,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Με τα πόδια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή και τη συμμετοχή στον αθλητισμό, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών ομάδων. Οι νεότεροι ερωτηθέντες, τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και τα άτομα με λιγότερες οικονομικές δυσκολίες αναφέρουν σταθερά υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στον αθλητισμό. Οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι τείνουν να συμμετέχουν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι γενικά μέτριες, με τους άνδρες να έχουν ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες να ασχολούνται τακτικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.
1: Το Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει και ενισχύει το πλαίσιο για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης μετά το 2033, εφαρμόζοντας τα διδάγματα από την εμπειρία άνω των 40 χρόνων στην επόμενη γενιά του προγράμματος. Στόχος είναι η απλούστευση της διαδικασίας επιλογής, η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης κληρονομιάς και του σχεδιασμού βιωσιμότητας και η διευκόλυνση της από κοινού υποβολής αιτήσεων από ομάδες πόλεων συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συμπράξεων. Θα ενισχύσει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών και των νέων και θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα, για μια πρωτοβουλία με ελληνικό άρωμα, Νικονδρίτσο.
0: Όντως μιλάμε για μια πρωτοβουλία με ελληνικό άρωμα, Κορίνα, καθώς γεννημένη το 1985, η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης ξεκίνησε με την Αθήνα και έκτοτε έχει ταξιδέψει σε πόλεις, περιφέρειες και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την ίδρυσή της υπήρξαν 85 κάτοχοι του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το Όουλου της Φιλανδίας και το Τρεντσίν στη Σλοβακία κατέχουν επί του παρόντος το τίτλο, με την Έβορα στην Πορτογαλία και τη Λιεπάγια στη Λετωνία να ακολουθούν το 2027. Και αφού μιλήσαμε για αθλητισμό, είπαμε και για πολιτισμό, Κορίνα, τώρα πάμε να μιλήσουμε για εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα για την διαβίου μάθηση.
1: Σωστά, και έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο. Δυστυχώς όμως με αρνητικές επιδόσεις για τη χώρα μας. Βέβαια θα σας παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην Ευρώπη για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διαβίου μάθηση. Η Ελλάδα λοιπόν καταγράφει μια ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από μερικές ημέρες, μόλις το 5,2% των Ελλήνων ηλικίας 25 έως 64 χρόνων δήλωσε ότι συμμετείχε σε τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες του 2025. Όλα αυτά λοιπόν και τα στοιχεία θα τα αναλύσουμε με τη βοήθεια του κ. Θανάση Λέλε, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, για να δούμε τελικά πίσω από αυτά τα ποσοστά και τι σημαίνει για την ελληνική πραγματικότητα αυτό,
0: ναι,
1: που κατέγραψε το Eurostat.
0: Και πού οφείλεται το υστέρημα της χώρας μας, κύριε Λέλε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Καταρχάς, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι, ειδικά την περίοδο την οποία ζούμε με βάση την αγορά εργασίας, την ανάγκη για διαβίου μάθηση. Γιατί οι γνώσεις τις οποίες και τα παιδιά τώρα θα ολοκληρώσουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο χρειάζονται διαρκώς ανανέωση. Οι νέες τεχνολογίες, οι αλλαγές στην εργασία δημιουργούν ανάγκη για νέες δεξιότητες. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο και πρέπει να το περάσουμε και στα παιδιά μέσα από το σχολείο, αλλά φυσικά και σε εμάς τους ενήλικες. Ότι η ανάγκη για διαβίου εκπαίδευση και μάθηση είναι το απαραίτητο εργαλείο αυτή τη στιγμή για την αγορά εργασίας.
0: Και είναι κάτι το οποίο το έχουν συνειδητοποιήσει σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα,
1: είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά.
0: Η Σουηδία και οι αποκλήσεις είναι εντυπωσιακές. Η Σουηδία ξεπερνά το 38%, έτσι, η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Στη Δανία αντιστοίχως είναι στο 31%, στη Φιλανδία είναι στο 28% και την ίδια ώρα, και εδώ είναι η τεράστια απόκληση, όταν συγκρίνεις το Βορρά με τον Νότο, η Ελλάδα είναι στο 5%.
2: Ακριβώς, ο μέσος όρος είναι στο 13,7 φυσικά.
1: Ευρωπαϊκό μέσος όρος, ναι.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά αναφέρατε τις τρεις χώρες, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φιλανδία, με ποσοστά πάνω και κοντά στο 30%, όταν χώρες όπως η Κροατία, η Βουλγαρία, η χώρα μας, η Ελλάδα κυμαινόμαστε από 5 έως 6,5 με 7%. Ποσοστιαία αρχικά διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης των 33 μονάδων στο σύνολό τους. Και φυσικά, δούμε και μια άλλη έρευνα, η οποία βγήκε σε βάθος 12 μηνών, σε στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2024. Και λέω 12 μηνών γιατί η τελευταία έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε, ήταν των 4 εβδομάδων πριν την περίοδο της έρευνας, που σημαίνει ότι ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Πάλι θα παρατηρήσουμε ότι οι ίδιες χώρες, η Σουηδία, η Δανία, η Φιλανδία, μαζί με την Εστονία, η συμμετοχή τους ξεπερνά το 50%. Εκεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 28,5% και η χώρα μας, μαζί με τη Βουλγαρία, βρίσκονται κάτω από το 9%. Άρα εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό αρχικά να πούμε την ανάγκη να αναδείξουμε το πώς πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από πραγματικά προγράμματα κατάρτισης ποιοτικά, ευέλικτα, τα οποία συνδέονται με την αγορά εργασίας,
1: ναι,
2: ώστε
1: σωστά.
2: να μπορέσουμε να δώσουμε το βήμα και τη δυνατότητα
1: και στους κίνητρο,
2: εργαζομένους ναι. να μπουν στις πραγματικές ανάγκες και δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε, σας διακόπτω γιατί έχει σημασία και αυτό το χαρακτηριστικό, να μας εξηγήσετε ποιοι συμμετέχουν περισσότερο στη διαβιομάθηση. Διότι αυτό τα ευρωπαϊκά δεδομένα αναδεικνύουν τρεις βασικές τάσεις.
2: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται περισσότερο σε πρώτη φάση είναι οι νεότεροι ηλικιακά. Το οποίο το βρίσκω λογικό σε έναν βαθμό, μιας και είναι μια κατηγορία ηλικιακή η οποία έχει συνδεθεί και της έχει δοθεί αυτό το κίνητρο, η γνώση να μπουν στη διαβίου εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι σε σχέση με τους ανέργους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι άτομα τα οποία ήδη εργάζονται μπαίνουν στη διαδικασία. Γιατί προφανώς και από τη μία μπορούν να κατανοήσουν την ανάγκη τους για εξειδίκευση στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Όμως είναι πολύ σημαντικό τώρα και από την πολιτεία να δοθούν κίνητρα στους ανέργους προκειμένου να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας.
0: Ναι, γιατί είναι οξύμορο αυτό που μας περιγράφεται, ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται περισσότερο από τους ανέργους ή όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Θα περίμενε κανείς το αντίστροφο.
2: Το αντίθετο. Και φυσικά το σημαντικότερο ότι κυρίως στους ανέργους. Το να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα ίσως και να επαναπροσδιορίσουν και τα ενδιαφέροντά τους. Διότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις και εμείς συχνά λέμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι κυρίως οι ηλικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ηλικιακό γκρουπ των 40-50 κάναν επιλογές τυχαίες. Άρα πρακτικά βρεθήκαν σε μια αγορά εργασίας καταρχάς η οποία έχει αλλάξει, δεν τέριαζε στα δικά τους χαρακτηριστικά. Και να κλείσουμε φυσικά ότι και τα άτομα τα οποία έχουν το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Το οποίο και αυτό σε ένα βαθμό είναι λογικό μέσα από τη διαβίου εκπαίδευση. Όμως είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται. Και γι' αυτό λέμε εμείς συχνά ότι πρέπει να αναδείξουμε και την επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
1: Παρατηρείτε από τα δικά σας δεδομένα, γιατί είστε μέσα στην αγορά αυτή, αντιλαμβάνεστε τη σημερινή γενιά πιο συνειδητοποιημένη ως προς το στόχο τον επαγγελματικό σε σχέση με την προηγούμενη?
2: Θα έλεγα δύσκολο να μπορέσετε
1: να το διακρίνετε τόσο καθαρά, προφανώς το αντιλαμβάνομαι, αλλά ίσως μπορούμε να δούμε και μία τάση.
2: Ξέρετε, αυτό το οποίο έχει κατανοήσει η νέα γενιά είναι ότι πρέπει να βρει την επαγγελματική βάση και όχι την εξειδίκευση. Και εδώ πάμε στο επόμενο βήμα της διαβίου εκπαίδευσης. Δηλαδή, τα νέα παιδιά, τα παιδιά τα οποία ολοκληρώνουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, κατανοούν ότι απλά η ολοκλήρωση ενός πρόπτυπου του πτυχίου, όποιο και αν είναι αυτό, ανώτατη εκπαίδευση επαγγελματική κατάρτιση, δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του συνολικά. Αυτό το οποίο θέλουν να βρουν και μπορούν να κατανοήσουν και οι ίδιοι, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί και οι μεγαλύτεροι οι οποίοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας, ξέρουμε ότι ένα πτυχίο δεν μπορεί να αποτελέσει αυτή τη στιγμή το μοναδικό εφόδιο στην αγορά εργασίας, μπορούν να δουν και να κατανοήσουν το τι τους ταιριάζει όσον αφορά τη βάση τους. Και εμείς λέμε ότι είναι οι επιστήμες των μηχανικών, είναι οι επιστήμες υγείας γενικά. Και να μπορέσουν στη συνέχεια, ανάλογα με τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία πρέπει να είναι διαρκής και με τα micro credential, να βρουν στοχευμένες επιλογές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
0: Πάντως, να πούμε, κύριε Λέλε, καταλήγοντας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 να συμμετέχει σε εκπαίδευση ή κατάρτιση τουλάχιστον το 60% των ενηλίκων. Έτσι. Οπότε, ο δρόμος που έχουμε να καλύψουμε από το 5 στο 60 είναι μεγάλος και, όπως σημειώνετε κι εσείς, χρειάζεται πραγματική αλλαγή κουλτούρας. Εκτός από τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που μπορεί να λάβει η πολιτεία.
2: Ακριβώς, και αν το συνδέσουμε με τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, η χώρα μας πρέπει άμεσα να συνειδητοποιήσει ότι ή θα πρέπει να αλλάξει την εκπαίδευσή της ή τις θέσεις που προσφέρει στην αγορά εργασίας. Γιατί λειτουργούμε αντιστρόφως ανάλογα.
1: Ναι.
2: Από τα ποσοστά τα οποία προσφέρονται, είμαστε περίπου στο 58-60% των θέσεων να είναι μεσαίου επίπεδου δεξιότητες, ενώ όταν τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία γενικά λύκεια και επαγγελματικά σε ποσόστο στις τάξεις του 75-25%, που το γενικό λύκειο ξέρουμε όλοι ότι οδηγεί απλά στην ανώτατη τριτοβάθμια
1: εκπαίδευση. Σίγουρα δεν πρέπει να ποινικοποιούμε την αριστεία, αντιθέτως να την επιδιώκουμε,
2: ναι, ναι.
1: Και στέλνουμε και εμείς αυτό το μήνυμα μέσα από την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Λέλε. Πάντοτε έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλαγή κουλτούρας λοιπόν, αυτό χρειάζεται για τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Ας τα κρατήσουμε αυτά τα μηνύματα.
1: Το μεταλλείτε.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: πατέρα είσαι νεκρός κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: τον Ερμή. Είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Βροχερό, φθινοπορεινό, μουντό, βαρύ. Το πρωί στην πλάκα εντοπίστηκε ακόμη μια σωρός κάτω από τα συντρίμια της παλιάς οικοδομής που κατέρευσε.
1: Εντοπίστηκε και νέο άτομο, άνδρας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 1.30 ώρα το πρωί εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μια γυναίκα.
0: Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν άλλες δύο σωροί και όλα αυτά στην Αθήνα, στην καρδιά της πόλης, στο ιστορικό της κέντρο. Κατά τα λοιπά, βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν τελειώσει ο μήνας και γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
2: Θα γίνει με τα καύσιμα κίνηση από Τετάρτη, γιατί μέχρι Τετάρτη είναι αυτά προϋπολογισμένα και αυτά είναι ανακοινωμένα μέχρι την Τετάρτη. Το 2022 μέσα στη Μη Ελλάδα στο πετρέλαιο κίνηση, στα 10 λεπτά που δίνει το κράτος, είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, είδομε με τις ανακοινώσεις τέλος του μήνα να σας θυμίσουμε. Η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, όχι όμως και η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ολόκληρος ο κόσμος, ο πλανήτης, παρακολουθεί τις εξελίξεις στα στενά του ορμούς, περιμένοντας να φανεί αν υπάρχει πράγματι δρόμος αποκλιμάκωσης.
3: If the necessary conditions are met, the strait can...
0: Είναι ο υπουργός εξωτερικών το Ιράν αυτός που ακούτε. Τον ακούμε να λέει ότι το στενό μπορεί να επαναλειτουργήσει και η ομαλή ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η επιλογή αναπόκειται πλέον στις ΗΠΑ, λέει χαρακτηριστικά, και προσθέτει ότι το Ιράν δεν αποδέχεται εξαναγκασμό, απειλές ή εκφοβισμό και δεν πρόκειται να απεμπολίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα υπό την πίεση τρίτων. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανίποτη τραγωδία στην Πλάκα. Άλλες δύο σωροί εντοπίστηκαν κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη. 4 οι νεκροί. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες προκειμένου να εντοπίσουν άλλους δύο αγνοούμενους. Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, ωστόσο στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα σενάρια να έχει τοποθετηθεί παρανόμος, παρατύπος, παροχή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην Οδό Λυσικράτους, στις 5 Οκτωβρίου το 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου. Η επιστολή έμεινε αναπάντητη. Ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Την έρευνα ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Γνωστός των αρχών ιδιοκτήτης, φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έγκλειστο κακοποιό. 49χρονος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Αττική Οδό και χωρίς δίπλωμα. Του είχε αφαιρεθεί το 2023 για περίπου 5,5 χρόνια. Είμαστε στο 2026, να θυμίσουμε, και πάλι για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Νότιο-δυτικά του λιμένα της Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε γκαράζ, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου και 29 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο. Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, προτεραιότητα τώρα η σταθεροποίηση του πλοίου, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει με ασφάλεια στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της. Το μήνυμα ανώτατης διπλωματικής πηγής από τη Νέα Υόρκη προς την Τουρκία. Όταν υπάρχουν ενέργειες στις γείτονες που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση, διαμηνύει η ίδια πηγή. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μετέφεραν συνολικά 21 μετανάστες, ανάμεσα τους 8 ανηλίκους. Μια διαφορετική είδηση, ελεύθερη είσοδο σήμερα και αύριο στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία του Δημοσίου. Κορυφαίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ σε ρυθμού Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, στις 5 παρά 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

0: προσοχή, ακολουθούν πρωτόκολλο αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζεται σε σεισμούς, απομακρύνοντας τα συντρίμια σταδιακά, καθώς τμήματα του κτηρίου παραμένουν ασταθεί και υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων. Ξεκινήσαμε λέγοντας ότι έχουμε 4 νεκρούς. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχουμε κι άλλα. Μάριος Γιαννόπουλος είναι στο σημείο, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μάρια.
1: Να υπάρχει πιθανότητα ο απολογισμός της τραγωδίας να μεγαλώσει κι άλλο, χωρίς όμως να έχουν ασφαλεί πληροφορίες, διότι έχει καταστάσει ασφαλή χώρο. Το δεύτερο στιγμή βρίσκεται πέρυσι των συντριμιών για να καταφέρει μάλλον
0: αλφαίρι. Μάρια, ένα λεπτό, αν έχεις την καλοσύνη, σε διακόπτω. Αν μας μιλάς με hands free, θα ήθελα να μην το χρησιμοποιήσεις. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά γιατί χάνουμε τον ήχο σου.
1: Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα.
0: Για να προσπαθήσουμε ξανά, σε ευχαριστώ. Μας ακούς, Μάρια?
1: Ένα λεπτό μόλις.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, ο απολογισμός της τραγωδίας ενδεχομένως να μεγεθύνεται κι άλλο. Διότι έχει έρθει ασθενοφόρο το οποίο είναι πέριξ του κτηρίου με τα συντρίμια. Προκειμένου να ανασύρουν την επόμενη σωρό, παραμένει εδώ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζουν να επιχειρούν στα υπνοδωμάτια. Στο χώρο δηλαδή όπου από το πρωί μας έλεγαν ότι θα βρεθούν οι σωροί μάλλον όλοι μαζί, όπως και φαίνεται να συμβαίνει ένα τακτά διαφορετικά διαστήματα. Ήδη στις 11 βρέθηκε ένας νεκρός ηλικιωμένος άντρας και στις 12.30 έχουμε αυτές τις δύο σωρούς μέχρι στιγμής.
0: Δεν είναι καλή σύνδεση. Πάμε ξανά. Είναι μαρτύριο. Πάμε ξανά, Μάρια, να έχεις την καλοσύνη. Ο κύριος Λέκας έφτασε στο σημείο.
1: Ο κύριος Λέκας πριν από λίγο, πριν συνδεθούμε, λίγο πριν έφτασε στο σημείο, προκειμένου να έρθει να συνομιλήσει με την ελληνική αστυνομία, να συνομιλήσει με τα στελέχη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και να κάνει την δική του αυτοψία προφανώς για να βρεθούν τυχόν κίνδυνοι στα παρακείμενα κτίρια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία του μαγκαζίνου. Θα προσπαθήσει αμέσως να εντοπίσει τον κύριο Λέκα στο μαγκαζίνο, να έχουμε την άποψή του. Να ακούσουμε την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε όταν εντοπίστηκε και το τέταρτο άτομο. Χωρίς τις θύσεις του, όπως ακούσατε όμως νωρίτερα από τον Μάριο, οι εξελίξεις είναι δραματικές.
2: Εντοπίστηκε και τέταρτο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανέγερσης του. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία όλη είναι σε εξέλιξη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να εξακριβώσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε στο Earth News, είναι η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έπραξε και τι ακριβώς κάνει από την αρχή η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί περιοχή για λόγους ασφαλείας, έχουν εκενωθεί τα γειτονικά κτίρια.
3: Θα πρέπει ταυτόχρονα να απομακρύνονται και οι οικοδομικά υλικά ώστε να μπορούν να ενεργούν οι πυροσβέστες στο σημείο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες. Γι' αυτό και η αστυνομία από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε εκένωση των παρακείμενων κτηρίων για λόγους ασφαλείας καθαρά για τους πολίτες που διέμεναν σε αυτά και φυσικά με νεότερη ενημέρωση θα επιτρέψουμε ξανά την είσοδο σε αυτά κτίρια.
0: Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα παραμένει, τι προκάλεσε την έκρηξη. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το φυσικό αέριο. Ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτιμά ότι πιθανότατα υπήρξε διαρροή αερίου στο ισόγειο του κτηρίου. Διευκρινίζει ωστόσο ότι πρόκειται για εκτίμηση που θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
4: Θα γίνει μια πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία, από το τμήμα ελέγχου κατασκευών. Θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, μόλις σταματήσουν και οι επιχειρήσεις επί του πεδίου και μπορέσει να απελευθερωθεί ο χώρος. Σε πρώτο βαθμό, έτσι, μια πρώτη εικόνα που έχουμε, είναι το 3-4 ακίνητα. Φαίνεται ότι έχουν σοβαρές βλάβες. Πιστεύω σε ακτίνα 3-4 οικοδομικών τραγώνων. Φαίνεται ότι έχουμε δευτερεύουσες ζημιές. Σπασμένα τζάμια, αποκολλήσεις σοβάδων κτλ.
0: Ήταν ο κύριος Χαραλάφτης, αυτός που ακούσατε, κύριε και κύριοι, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου της Αθήνας. Αυτός που θα ακούσετε αμέσως τώρα είναι ο κύριος Νικολάκος, που εκτίμησε ότι η διαρροή πιθανότατα να σημειώθηκε στο ισόγειο από φυσικό αέριο.
5: Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή.

0: αερίου, το πιθανότερο φυσικό αέριο, γιατί εκεί η περιοχή έχει φυσικό αέριο και ο δρόμος. Παρά τα αυτά, δικαιολογείται τέτοια ζημιά, ωστόσο θεωρώ ότι η διαρροή πρέπει να γίνει στο ισόγειο. Τούτο γιατί εξαρτάται και από το οστικό κύμα και από την εικόνα, το πριν και το μετά και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
1: Από την πλάκα πάμε σε μία άλλη έρευνα. Αστυνομική έρευνα αυτή τη φορά βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Το τμήμα εκβιαστών έχει περάσει η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης χθες το βράδυ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμων. Ένα κορίτσι μόλις 10 ετών έχει τραυματιστεί από πυροβολισμούς. Οι εξελίξεις τρέχουν. Το θετικό στην παρούσα φάση είναι ότι το παιδί, δεν, τουλάχιστον για την υγεία του, δεν συντρέχει λόγω ανησυχίας. Η Κάτια Νιάκαρη λοιπόν θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Προφανώς υπάρχει εδώ μεγάλη ιστορία, Κάτια.
2: Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι διαφορές μεταξύ εγκληματικών ομάδων, Χριστίνα, φαίνεται ότι κρύβονται πίσω από την επίθεση το βράδυ της Παρασκευής. Ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας είναι γνώριμο πρόσωπο στις αρχές και το 2016 είχε συλληφθεί μετά τον εντοπισμό φυτείας κάναβης στην Άρτα, είχε πυροβολήσει και εναντίον αστυνομικών, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το 2021 αφήνεται ελεύθερος με την υποβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης αλλά και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών, λοιπόν, του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, εκτιμούν ότι ίσως να έχει να κάνει με υπόθεση ναρκωτικών, ενώ ερευνούν εάν από πίσω κρύβεται και έγκλειστο σκληρό κακοποιό αλβανική καταγωγή. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει καμία απολύτως πληροφορία στους αστυνομικούς, αν και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, φέρεται να είχε πει σε μια εργαζόμενή του να αναφέρει ότι δεν ήταν εκεί αν τον αναζητούσε κάποιος. Το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου και μέσα σε αυτό βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Το 10χρονο κοριτσάκι, το οποίο τραυματίστηκε, είναι η κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη. Μαθαίναμε ότι θα υποβαλόταν σε χειρουργική επέμβαση. Χωρίς ωστόσο από τις πληροφορίες που έχουμε από αστυνομικές πηγές να διατρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο κίνδυνο η ζωή της. Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι. Και στις Κυκλάδες θα πάμε τώρα και στο φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Το μεγάλο στοίχημα είναι να σταθεροποιηθεί, ώστε να μπει μέσα με ασφάλεια και να κάνει τους ελέγχους εξειδικευμένη ομάδα. Βαγγέλης Κοκολάκος έχει όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, με τη βοήθειά σου, ποια είναι η εικόνα τώρα, ποια είναι η κατάσταση τώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα της επιχείρησης.
3: Η εικόνα, Χριστίνα, σήμερα είναι σαφώς καλύτερη. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Blue Carrier 2 βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι της Τίνου, σε σημείο προστατευμένο από.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Στον γκαράζ του, από έξω αυτήν την ώρα δεν φαίνεται κάποια ενεργή εστία. Υπάρχει όμως ακόμη καπνός και το μεγάλο ζήτημα, όπως πολύ σωστά είπες, παραμένει τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του πλοίου, όπου οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Γι' αυτό και οι δυνάμεις που επιχειρούν συνεχίζουν τις ρήψεις και κυρίως την ψήξη στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, όπως μας ενημέρωσαν οι ειδικοί, ώστε σταδιακά να πέσει η θερμοκρασία και να μπορέσει να γίνει ασφαλής έλεγχος. Το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά του σε λιμάνι. Αυτό όμως θα γίνει μόνο όταν υπάρξει πλήρης κατάσταση και διαπιστωθεί ότι το πλοίο μπορεί να ρημουλκηθεί με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα σενάρια, δύο διαφορετικά σενάρια. Ένα από αυτά είναι η σύρος, λόγω της ναυπηγικής υποδομής που διαθέτει, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και η επιλογή του κάποιου λιμανιού της Αττικής. Τελική απόφαση θα ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την κατάσταση. Μέχρι αυτή την ώρα είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν έχει εντοπιστεί ρήπανση στη θαλάσσια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη επιφυλακή, καθώς στο πλοίο υπάρχουν καύσιμα και άλλα υλικά. Τα αρμόδια λιμεναρχεία έχουν ήδη θέσει σε ετοιμότητα τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης ρήπανσης, ώστε αν χρειαστεί να υπάρξει άμεση επέμβαση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και μια ακόμη παράμετρος που προκαλεί ανησυχία. Ο κίνδυνος θαλάσσιας ρήπανσης. Τα ακούσατε να τα λέει και ο Βαγγέλης, ιδιαίτερα καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται δυσκολότερες καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ο κ. Γιώργος Βάλης είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματιών Θαλαμυγών. Προειδοποιεί ότι αν το πλοίο δεν μετακινηθεί έγκαιρα και υπάρξει βύθιση, τα καύσιμα, τα λάδια και τα έφλεκτα υλικά που βρίσκονται πάνω του μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε.
5: Σκεφτείτε τις επόμενες μέρες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή θα είναι δύσκολες και αν βυθιστεί θα μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση κοντά σε ακτές και νησιά, όπου το καλοκαίρι γνωρίζετε τι γίνεται με το τουριστικό προϊόν που διαθέτουμε στα νησιά μας. Άρα αν δεν καταφέρουμε να μετακινηθεί άμεσα το πλοίο πίσω στην Αθήνα σε ειδικά διαφορομορφωμένα μέρη, σε ναυπηγεία και σε ειδικές πλατφόρμες για να βγει έξω το συγκεκριμένο πλοίο, μιλάμε ότι πάνω του έχει έφλεκτα υλικά, έχει πετρέλαια, έχει λάδια. Άρα μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση και ένα τεράστιο πρόβλημα στο περιβάλλον και στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Μύκονο, στην Τίνο και στα νησιά γενικότερα των Κυκλάδων.
1: Σήμερα είναι πάρα πολλές οι αστυνομικές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Επόμενο σταθμό στη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης Αχλατλής είναι μαζί μας. Ξεκινάμε από τρεις διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μεταναστών, Παναγιώτη. Τρεις συλλήψεις, συνολικά 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 παιδιά, 8 ανήλικοι, προσπάθησαν, 21 άνθρωποι ήταν οι μετανάστες. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
6: Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στη σύλληψη λοιπόν τριών ατόμων οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν από αστυνομικούς ένας 22χρονος αλλοδαπός, καθώς χθες το πρωί στη Σταυρούπολη, μετά από έλεγχο που έγινε στο ΙΤΑΧΙ αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 7 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Ένας 19χρονος επίσης συνελήφθη αλλοδαπός και σε αυτή την περίπτωση. Χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, οδηγώντας αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος εγκλωβίστηκε, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Επίσης συνελήφθη ένας 24χρονος αλλοδαπός, καθώς μετά από έλεγχο που έγινε χθες το βράδυ στην Εγνατία Οδό, κοντά στον οικισμό Προφήτη, στο ΙΤΑΧΙ αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 8 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι και σε αυτή την περίπτωση ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Φυσικά σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα ανάλογα τμήματα, ενώ αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
1: Και πάμε στις Σέρρες. Είχαμε νέα ένταση στην ειδική εγκατάσταση κράτησης στη Συντική, με περίπου 50 μετανάστες να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Τι ακριβώς συνέβη, Παναγιώτη? Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν με προδίδει η μνήμη μου, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι αντίστοιχο.
6: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη δομή καζάνι που βράζει. Είχαμε νέα ένταση και απόπειρα απόδρασης στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρρες. Το νέο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε χθες περίπου στις 5.30 το απόγευμα, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών προσπάθησαν να ρίξουν, όπως αυτό αποτελεί, πρέπει να σας πω, πάγια τακτική. Προσπάθησαν να ρίξουν λοιπόν το φράχτη περίφραξης της δομής, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε από τη δημιουργία των αστυνομικών με χρήση χημικών, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Τις προηγούμενες μέρες, όπως πολύ σωστά είπε Χριστίνα, ένας αριθμός μεταναστών μεταφέρθηκαν από τη δομή σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών, και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί φιλοξενούνται περίπου 200 μετανάστες, εκ των οποίων η μισή είναι Αιγύπτιοι και άλλη μισή από το Μπαγκλαντές.
1: Τελευταία είδηση από σένα στην Τούμπα. Είχαμε μια διαφορά μεταξύ δύο γειτόνων, μάλλον ξέφυγε, γιατί έγινε τι ακριβώς και ποια ήταν η διαφορά εδώ που τα λέμε, ώστε να προκληθεί τόση μεγάλη ένταση?
6: Τα στελέχη λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη μιας 58χρονης γυναίκα στην περιοχή της Τούμπας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη καθώς σε πολυκατοικία που μένει τοποθέτησε σε πόρτα εισόδου διαμερίσματος χαρτοπετσέτες που τις είχε ποτίσει σε προηγούμενο χρόνο με έφλεκτο υλικό, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησε τις χαρτοπετσέτες με το έφλεκτο υγρό, προκαλώντας υλικές ζημιές στην πόρτα, και στη συνέχεια απείλησε μάλιστα την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος. Άγνωστο το ποιες ήταν οι διαφορές που χώριζαν τις δύο γυναίκες και πώς φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό.
1: Απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Αχλατλής, κυρίες και κύριοι, για Θεσσαλονίκη και Σέρρες, πίσω στην Αττική. Και θα δούμε τώρα, μαζί με τη βοήθεια του Γιώργου Πρωτοψάλτη, μια περίπτωση οδηγού που πραγματικά προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι ότι συνελήφθη υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι ότι, Γιώργο,
7: υπότροπος, και μάλιστα φαίνεται ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα πριν από τρία χρόνια, το 2023, σε μια πάλι περίσταση όπου είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ πάλι και πάλι και τότε υπότροπος, είχε αφαιρεθεί για 2005 ημέρες. Αυτή ήταν η απόφαση όσον αφορά την αφαίρεση του διπλώματος.
1: Έκανε καθώς υπολογισμό και έβαλε να σε διακόπτω, είναι 5,5 χρόνια.
7: Ακριβώς.
1: Και έβαλα, είμαστε στο 2026, τρία χρόνια.
7: Είμαστε, ήταν σε καλό δρόμο, αλλά φαίνεται ότι τελικά ξαναβρέθηκε. Να τονίσουμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο περιστατικό που καταγράφηκε προχθές το απόγευμα και είχε καταναλώσει αλκοόλ και μιλάμε και για μεγάλη ποσότητα, 0,67 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, μιλάμε υπερδιπλάσια ποσότητα πάνω από το προβλεπόμενο όριο, δεν φορούσε και ζώνη. Εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι της Αττικής Οδού στην περιοχή των Αχαρνών από το τμήμα τροχέας του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου. Και οι ίδιοι έκπληκτοι διαπίστωσαν αυτό το ιστορικό όσον αφορά τον 49χρονο οδηγό.
1: Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι απλώς τώρα μπορεί και να τον έπιασαν. Ποιος ξέρει, μήπως.
7: Ενδεχομένως κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα κανονικά. Όπως και κάνουν δυστυχώς πάρα πολλοί οδηγοί, παρά το γεγονός ότι είναι αυστηρότερα πλέον τα πρόστιμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλέψεις από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να αποφεύγονται αυτά τα συμβάντα, δεν πτωούνται και συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Γι' αυτό και είναι και στατιστικά πάρα πολλές περιπτώσεις που εντοπίζουν οδηγούς να μην έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα γιατί τους έχει αφαιρεθεί.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τώρα, ειδικά που έχουμε και αυτόν τον καιρό, πέρα από το αλκοόλ και την κατανάλωση, δεν το συζητάμε. Απλώς να είμαστε προσεκτικοί και με τις ταχύτητες. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο από το αστυνομικό ρεπορτάζ?
7: Όχι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά. Ναι, είναι αρκετά δυστυχώς.
1: Ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις, αλλά επειδή σε φοβάμαι όταν κοιτάζεις το κινητό σου, λέω έχεις κάσει κάτι καινούργιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλά όντως και έχει ετοιμάσει και συμβάλλει και εκείνος στο ρεπορτάζ για το τι γίνεται στην Πλάκα. Θα προσπαθήσουμε μετά το και μισή της ώρας ενδεχομένως, αν μπορέσει, να μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα. Όμως πάμε στη Νέα Υόρκη και στον απεσταλμένο μας Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Έχει ολοκληρωθεί, Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΕΙΕ. Είχαμε και έχουμε πολλά νομίζω να πούμε, και μια αποτίμηση θα θέλαμε να κάνουμε μαζί σου. Είχαμε και μια η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση άφησε ένα αποτύπωμα. Είχαμε μια συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να κάνουμε ταμείο. Πώς αποτιμά η ελληνική πλευρά την παρουσία του Πρωθυπουργού, τις επαφές, τις συναντήσεις που είχε και κυρίως τα μηνύματα που εξέπεμψε?
3: Από ελληνικής πλευράς, Χριστίνα, θεωρείται ότι αυτό το ταμείο δίνει ένα απαραίτητο καύσιμο στην πολύ δύσκολη συνέχεια. Και τι εννοώ με αυτό? Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, τόσο η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις διμερείς επαφές, τις συναντήσεις, αλλά και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, όσο επίσης και οι πυκνές επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη με ομολόγους του, αλλά και τα διμερείς σχήματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν εδώ στη Νέα Υόρκη, έδωσαν μια ικανή προβολή των τριών α της ελληνικής διπλωματίας, όπως το χαρακτηρίζουν από την ελληνική αποστολή, δηλαδή την αξιοπιστία, την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα. Όμως, όπως του προανέφερα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το επίπεδο της ετοιμότητας δεν αλλάζει, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά ανώτατη διπλωματική πηγή, η οποία μας αποκάλυψε νωρίς τα ξημερώματα σήμερα, ότι υπήρξε μια συνάντηση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Τούρκο ομολογό του. Μια συνάντηση η οποία, Χριστίνα, ήταν τυχαία, δεν είχε πολιτική συνομιλία, αλλά εκείνο το οποίο ετέθη με ευκρίνεια είναι ότι θα υπάρξει μια συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών στο εγγύς μέλλον. Από εκεί και πέρα όμως τα δύσκολα είναι μπροστά, διότι παρά ότι η ομιλία του Ταγί Περντογάν έχει μια διαφορετική κατεύθυνση με βάση τα ντεσιμπέλ που χρησιμοποίησε, εκείνο που γνωρίζουν στην Αθήνα είναι ότι μπροστά υπάρχει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δια το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από ελληνικής πλευράς ότι θα προχωρήσει κανονικά με τον προγραμματισμό, αλλά υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, Χριστίνα, το οποίο με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου αναμένεται να πάει στη μεγάλη την τουρκική εθνοσυνέλευση εντός του Οκτωβρίου. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ως αφετηρία τη Νέα Υόρκη για έναν μίνι γεωπολιτικό μαραθώνιο, ο οποίος συνεχίζεται στις 9 Οκτωβρίου στο Σπλίτ της Κροατίας για τη Σύνοδο των 9 χωρών του Μεσογειακού Νότου. Υπάρχει επίσης στις 15 Οκτωβρίου η μάχη στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Και από εκεί και πέρα, μέσα στον Οκτώβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί και στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και
8: και χωρών του κόλπου, εκεί όπου επιδιώκεται να υπάρξει και μια διμερή συνάντηση με τη Σαουδοαραβική ηγεσία για τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στις διμερείς σχέσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και σου εύχομαι και καλή ξεκούραση. Κάποια στιγμή είναι εντελώς διαφορετικά τα ωράρια, τα κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι που έχουν πάει σε αυτή την αποστολή σχεδόν δεν κοιμούνται όλες αυτές τις ημέρες. Η διπλωματική παρουσία, όπως είπε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη δεν ολοκληρώνεται εδώ. Τον Οκτώβριο η χώρα μας αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στη διάρκεια της διετούς θητείας της την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕΟ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, λοιπόν, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο Νίκο Μελέτη, αναφέρεται στη σημασία αυτής της περίοδου και στις μεγάλες αποφάσεις που βρίσκονται μπροστά.
9: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, θα τεθούν τα θέματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική.
1: Οι βασικές διαφορές λοιπόν παραμένουν παρά τους ανοιχτούς διάβλους Αθήνας, Άγκυρας, εννοείται, και τον τόνο τον κατά τυπιότερο των τελευταίων ημερών στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Κώστας Γιατρίδης, αντιπτέρερχος στην αποστρατεία, μιλώντας εδώ στον Sky και στην εκπομπή Καλημέρα με τη Φέη Μαυραγάνη, επισημαίνει ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι.
10: Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από αυτόν τον ήπιο τόνο ή αν θέλετε την αλλαγή στάσης του κυρίου Ερντογάν, διότι όλες οι διεκδικήσεις του και το κάζους μπέλι και η γαλάζια πατρίδα είναι πάνω στο τραπέζι. Απλώς ο κύριος Ερντογάν είναι μεγάλος τακτικιστής, βλέπει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον και αλλάζει στάση όταν είναι σε τέτοιου είδους συνελεύσεις ή συναντήσεις. Βέβαια όλα αυτά είναι μία αντίφαση, διότι λίγες ώρες μετά την ομιλία του βγήκε το Υπουργείο Άμυνας και απείλησε την Ελλάδα. Ακριβώς. Σε περίπτωση που ποτίσει το καλώδιο.
1: Εμείς σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τα καύσιμα. Λίγες ημέρες μας απομένουν πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Έχουμε ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Περισσότερη ένταση.
4: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις, ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο, και θα δούμε το εξής. Θα πάμε λοιπόν τώρα στα της οικονομίας, πάμε στα καύσιμα. Πολύ περιμένετε τις ανακοινώσεις, πολύ περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Λίγες είναι οι μέρες που απομένουν, γιατί αυτό που έχουμε ακούσει θα γίνουν τέλος του μηνός οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ύψος των επιδοτήσεων και στο ποια καύσιμα θα αφορούν αυτές οι επιδοτήσεις. Κωνσταντίνος Δαυλός, για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχει, Κωνσταντίνε μου, σε ακούμε με πάρα μα πάρα πολύ προσοχή, τουλάχιστον τι γνωρίζουμε σε αυτή την ώρα, έτσι.
12: Καλό μεσημέρι. Για την ώρα ξέρουμε τις ημερομηνίες. Αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Συγγνώμη, στις 30 του μηνός, με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα. Στις 30 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την πορεία των καυσίμων. Στις 15 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στις 14 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Εντυπωσιακό είναι ότι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη θα αφορούν μόνο τις 15 πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, και αυτό διότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πραγματικής αβεβαιότητας. Τώρα, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να κάνουν συζήτηση για το αν θα πρέπει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα, ο οποίος ενώ είναι σχεδόν διπλάσιος από το κατώτερο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, και άρα θεωρείται ότι υπάρχει, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει χώρος προκειμένου να πέσει αυτό το ποσό το οποίο επιβάλλεται ως ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν είναι ποσοστό, είναι ένα ακριβές νούμερο, περίπου στα 70 λεπτά που επιβάλλεται στην αμόλυβδη, ενώ το όριο που θα μπορούσε να πέσει η κυβέρνηση είναι κάπου στα 35. Και αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και καιρό τώρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μένει λοιπόν να δούμε αν όντως θα υπάρξει μια τέτοια απόφαση. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μια συνεχή αυξητική πορεία της βενζίνης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, όπου η αμόλυβδη ήταν στα 2,05, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 2,199, η αύξησή της είναι 7,3%. Λίγο μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο ντίζελ, από τα 2,016 που ήταν την 1η Σεπτεμβρίου, βρίσκεται στα 2,224, αυτές είναι μέσες πανελλαδικές τιμές. Η αύξηση είναι 10% στο ντίζελ και αναλόγως και το Brent, παρόλο που δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο, αλλά για να έχουμε μια αίσθηση, έχει αυξηθεί και αυτό περίπου 10%, παρόλο που έχει κάποιες διακυμάνσεις, τις οποίες βεβαίως η ελληνική εσωτερική αγορά λιανικής δεν ακολουθεί. Μένει λοιπόν να δούμε ποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν, τι θα επιδοτηθεί. Για την ώρα η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει μια επιδότηση συνδυαστικά, η κυβέρνηση και τα δηληστήρια, προκειμένου να δούμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75, αλλά όπως και να έχει, η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα, και αυτή ήταν, αν θέλεις, και η δικαιολογία της κυβέρνησης στην απάντηση στην τοποθέτηση της αντιπολίτευσης, γιατί ενώ αρχικά είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα, τη Δευτέρα, έχουμε φτάσει εδώ και δεν έχουμε ανακοινώσει. Και τελικά η απάντηση είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα, άρα αν ξεκινήσεις να δώσεις τώρα κάποια χρήματα και υπάρξει διαφορετική πορεία, πώς θα μπορέσεις να καλύψεις αυτή την αλλαγή. Μένει λοιπόν να δούμε τι έχουν αποφασίσει στο οικονομικό επιτελείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Βυζνοπόλες. Πάντως, κυρίες και κύριοι, ζητούν όχι μόνο να συνεχιστούν επιδοτήσεις, αλλά και να ενισχυθούν, επισημένοντας ότι με τις σημερινές τιμές τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης δεν επαρκούν. Ο Μιχάλης Κιούζης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε στο Μέγκα.
16: Θα γίνει με τα καύσιμα κίνηση από Τετάρτη, γιατί μέχρι Τετάρτη είναι αυτά προϋπολογισμένα και αυτά είναι ανακοινωμένα μέχρι την Τετάρτη. Είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια για την αμόλυβδη, 5 από τα δηληστήρια για το πετρέλαιο κίνησης και 10 από το κράτος. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, σίγουρα να συνεχιστεί, και όχι μόνο να συνεχιστεί, πρέπει να γίνει και πιο έντονο. Δηλαδή στο 2022 μέσα στη μία Ελλάδα στο πετρέλαιο κίνησης, στα 10 λεπτά που δίνει το κράτος, είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι ποιο θα είναι τελικά το μείγμα των μέτρων επιδότησης στην Αγγλία, παρέμβαση στους φόρους ή συνδυασμός των δύο. Και τελευταίο ηχητικό που θα ακούσουμε είναι από τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατηρίουχων, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο οποίος εκτίμησε ότι θα υπάρξει ένα μείγμα φορολογικών μειώσεων και επιδοτήσεων. Να το ακούσουμε και αμέσως θα πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, στην κόντρα για το πολιτικό που είναι και για τα καύσιμα. Είναι όμως και όλα αυτά τα σενάρια περί αλαζονίας, μια λέξη που παίζει πάρα πολύ στο δημόσιο λόγο το τελευταίο διάστημα. Προς το παρόν, ο κύριος Ασματόγλου.
17: Αυτό το οποίο θα δώσει, πιστεύω, είναι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων όσο αφορά στον πρωτογενή τομέα, αλλά ακόμα και στις μεταφορές. Το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η μείωση των φόρων. Τώρα, αν θα είναι ένα μείγμα, το οποίο θα είναι μια μείωση οριζόντια στην Αγγλία, όπως έχει δοθεί και σήμερα. Αν θα είναι σε συνεργασία μαζί με τα δηληστήρια. Αν θα είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ακόμα και του ΦΠΑ. Αυτό θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μείγμα μειώσεων φορολογικών και επιδοτήσεων πάνω στην Αγγλία.
1: Να επαναλάβουμε ότι τα καύσιμα, η οικονομία, η ακρίβεια είναι από τα θέματα που πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, όμως δεν είναι μόνο αυτά. Το τελευταίο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κλιμακώνεται. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για λαζονία. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Είχαμε καινούργιες. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
18: Μια αποστροφή, Χριστίνα, του Υφυπουργού Εξωτερικών του Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες, όπως είπε, έριξε σήμερα λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις και από το Πασόκ, που και με ανακοίνωση τύπου έβαλε κατά της δήλωσης αυτή του Υφυπουργού Εξωτερικών, και ο εκπρόσωπος τύπου όμως που βρέθηκαν μαζί με τον κύριο Θεοχάρη σήμερα σε κοινό πάνελ, μετά τη χθεσινή δήλωση του Χάρη Θεοχάρη ότι έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες, δεν υπάρχουν μόνο οι κακομοίρηδες. Mm-hmm. Με τον κύριο Τσουκαλά να του λέει: εσείς είπατε για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίρηδες, αν λέτε ότι το 70% που δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία είναι κακομοίρηδες. Και βεβαίως τον κύριο Θεοχάρη να λέει: όχι, δεν είπα αυτό, δεν έχουμε δύο Ελλάδες. Μια είναι η Ελλάδα που αισιοδοξεί. Τώρα, πρέπει να σου πω, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον, Χριστίνα, είναι ότι τα απανωτά φάλτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν αρχίσει και ενοχλούν και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με την Μαρία Σιρεγγέλα σήμερα να επισημαίνει εδώ από την τηλεόραση του Sky ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όταν κάνουμε λάθος να ζητάμε συγγνώμη. Δεν ήταν μόνο αυτή η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη η σημερινή, όπως καταλαβαίνεις. Να θυμίσουμε τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, για τους μπάφους. Τη δήλωση του βουλευτή Πικερίας που είπε με δύο λόγια ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τόσο πολύ μεγάλο οικονομικό, γιατί είναι αυξημένη κίνηση στους δρόμους, αλλιώς ο κόσμος θα έπαιρνε
1: τα μέσα μεταφοράς.
18: Δεν μετάφραση το κάνω αυτό.
1: Αλλά σου λέω,
18: τι είχε επισημάνει η αντιπολίτευση μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση του βουλευτή της Πιερίας. Τώρα, είχαμε και την περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Σαντορίνη. Από εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε για την αλαζονία τόσο κατά της κυβέρνησης αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπεις ότι συνεχίζεται η μάχη για τη δεύτερη θέση και είχαμε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία. Και τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ότι με περισσή αλαζονία μας είπαν το Μητσοτάκης η χάος από τη μια μεριά, και κάποιοι όμως μας είπαν εμείς ικανείς. Και ότι το Πασόκ αυτή την αλαζονία θα τη φέρει στο χρονοντούλα από της ιστορίας. Και η Ελλάς όμως βάλει κατά της κυβέρνησης για αλαζονία, και είδαμε ένα βίντεο που ανήρτησε η κυρία Κουφονικολάκου, στο οποίο έχουν κόψει κάποια αποσπάσματα από τοποθετήσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ άλλων την επικαιρότητα, και σχολιάζει δεικτικά η κυρία Κουφονικολάκου ότι όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε παίρνει ναρκωτικά είτε είναι απατεώνας, όποιος, αν η πραγματικότητα καταλήγει, διαφωνεί με την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
1: Έχουμε να δούμε, νομίζω, πολλά μέχρι και τις εκλογές. Στο Χρυσό Στρατουλάκο θα πάμε για τη συνέχεια. Με την Deutsche Welle θα πορευτούμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα του καιρού και στο αποτύπωμα και σε μια κακοκαιρία που μας έρχεται ή εν το μέσο της βρισκόμαστε, και υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχει ήδη χτυπήσει και έχουμε προβλήματα σε χωριά της Πάργας και έχουμε προβλήματα και στην Πρέβεζα. Έχουμε μπροστά μας επίσης ένα νέο κύμα, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, και πάμε πρώτα στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τι έχει τώρα, την εικόνα που έχει τώρα στις περιοχές που σας ανέφερα. Έλα, Χριστό.
19: Καλό μεσημέρι, Χριστό, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια δύσκολη νύχτα, η αλήθεια είναι, για πολλές περιοχές εδώ στο δυτικό άξονα της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Να σας πω ότι είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο ο οποίος έπληξε χωριά της Πάργας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς αρκετές κολόνες έπεσαν λόγω των σφοδρών ανέμων που έμειναν στην περιοχή όταν είχαμε το έντονο φαινόμενο σε εξέλιξη, Χριστίνα. Δόθηκε μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Ενώ να σου πω ότι και στο χωριό Μεσοπόταμος εκεί οι κάτοικοι αντιμετώπισαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς λόγω του φαινομένου που προαναφέραμε είχε σαν αποτέλεσμα να ξυλωθούν αρκετά κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών τους. Και οι άνθρωποι, ενώ ήταν τα έντονα φαινόμενα σε εξέλιξη και η βροχή δηλαδή κατά κύριο λόγο, αναγκάστηκαν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα καθώς έμπαινε νερό μέσα σε σπίτια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι είχαμε και προβλήματα και στην Κέρκυρα, όπου λόγω των δυνατών ανέμων που έμπαιναν στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσουν κολόνες στις ΔΕΗ. Αρκετά χωριά στην κεντρική και βόρεια Κέρκυρα έμειναν οι κάτοικοι για αρκετές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ενώ να σου πω, Χριστίνα, ότι και σήμερα είναι σε επιτυλαϊκή αρχή εδώ στην Δυτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν προβλήματα των μετεωρολόγων. Yeah. Ότι από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά θα έχουμε και πάλι έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Γιατί έχουμε επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πελοπόννησος, Κύθηρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής κακοκαιρίας. Αύριο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά στη συνέχεια ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, για το καιρικό έως αυτή την ώρα, τι έχει αφήσει, και πάμε στην Κρήτη. Θα πάμε στην Κρήτη για μια απίστευτη ιστορία. Άλλη μία, θα μου πείτε. Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένας άνδρας 40 ετών έκανε τι, Χάρη? Χάρης Λεοντάκης μαζί μας.
20: Παρακολουθούσε γυναίκες, προέβαινε σε ασθενείς πράξεις και είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος, ειδικά για μια 18χρονη κοπέλα. Η δράση του 40χρονου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο. Την ίδια μέρα επιχείρησε να διαρρήξει το παράθυρο στο μπάνιο ενός σπιτιού όπου έμεναν δύο φοιτητρίες. Αργά το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, 14 Ιουνίου, παρακολουθούσε τη μία από τις δύο κοπέλες μέχρι που αυτή έφτασε στο σπίτι και εξακολουθούσε να είναι στην αυλή του σπιτιού στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο μία 18χρονη κοπέλα. Από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου και συνελήφθη, είχε 7 περιστατικά σε βάρος της. Η νεαρή κοπέλα πριν από μερικές μέρες, βλέποντας έπειτα από την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος με κάμερες που είχε τοποθετήσει στο σπίτι, ότι ο άνθρωπος αυτός συνεχώς επιχειρούσε είτε να την παρακολουθήσει, είτε να μπει στην αυλή του σπιτιού, είτε στον εξώστη, είτε ακόμα και να διαρρήξει την μπαλκονόπορτα του δωματίου της, ενώ η ίδια ήταν μέσα, πήγε στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί από τις περιγραφές της και από τα στοιχεία που τους έδωσε κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει αιμονή με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Έτσι του έστησαν καρτέρι κάποια βράδια. Ένα από αυτά, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν πήγε στο μπαλκόνι της, επιχείρησαν να το συλλάβουν. Αυτός αντιστάθηκε, τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στον εισαγγελέα Ηρακλείου, του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τις πράξεις του και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Όμως, κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στον υπολογιστή του, αλλά και σε ένα σκληρό δίσκο, 500...
21: Ερμής, 91,8 στα FM.
20: Το υλικό με ανήλικα παιδιά. Το υλικό αυτό εξετάζεται προφανώς και επίσης βρέθηκαν και 7 βίντεο με 3 γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στα σπίτια τους και τα βίντεο αυτά τραβήχτηκαν χωρίς εκείνες να το γνωρίζουν από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, πιθανότατα από εξωτερικό
1: αυτό
20: χώρο.
1: Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα, πώς τραβήχτηκαν τα βίντεο αυτά.
20: Ακριβώς. Δηλαδή, πιθανότατα λένε πληροφορίες με κινητό τηλέφωνο από σημείο που μπορούσε να έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να ζητήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσουν από τον εισαγγελέα τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, να υπάρξει δηλαδή διάταξη προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα του και να συμπληρωθεί η δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί εις βάρος.
1: Απίστευτη ιστορία. Άλλη μια τέτοια ιστορία, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης μας έδωσε όλες τις πληροφορίες, όλο το ρεπορτάζ. Η άλλη ιστορία που έχει απασχολήσει και αποσχολεί και φαίνεται μας απασχολήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης, αυτό προσπαθούν να βρουν οι αρχές και έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τα μηνύματα που αντίλεξε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό και τα οποία έχει ο Σκάι στη διάθεσή του. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη που έχει όλες τις πληροφορίες μέσα και για την αποκαλυπτική δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας και όλα όσα είπε, τι είπε μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως απεινιδωτής υπήρχε. Δεν ήταν φορτισμένος όμως για να λειτουργήσει. Και αυτό ήταν το δεύτερο τηλεφώνημα το οποίο προσπαθούσαν να εντοπίσουν αρχές που έγινε. Ήτανε τέτοια ερασιτεχνική η διαχείριση αυτής της κρίσης που έπαιρναν να... Μόνο manual δεν γύρισαν να κοιτάξουν σελίδα 5 πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον απεινιδωτή. Ούτε καν είχαν μπει, φαίνεται, εκεί μπορεί κάποιος να σταθεί και σε αυτό το συμπέρασμα να καταλήξει ότι δεν τον είχαν βάλει ποτέ μπροστά. Προφανώς δεν είχε χρειαστεί και έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής για την τιμή των όπλων. Το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
0: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος. Τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
2: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
0: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
22: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
0: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
22: Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.
0: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
23: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
0: Η μάρτυρας κλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
24: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
0: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται ο καιρός. Τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για σήμερα και για αύριο. Αφορά στις επόμενες ώρες λοιπόν.
25: Σωστά.
1: Πανικός Διγενόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Να τα πάρουμε μέρα τη μέρα.
25: Καλό μεσημέρι, ναι. Να πούμε, κοιτάξτε, τώρα για να πω για την Αττική, γιατί αρκετός κόσμος βέβαια ενδιαφέρεται για την Αττική. Τώρα, αν ρίξει κάποια ψυχάλη Αττική, κανένα πρόβλημα σε κανένα επίπεδο δεν θα δημιουργήσει.
1: Δεν είναι κάτι ακραίο.
25: Όχι, και αύριο θα έχουμε μια βροχή στην Αττική με θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Η Δευτέρα θα είναι μια ωραία ημέρα στην Αττική. Θα έρχει ήλιο, θα είναι, δεν υπάρχουν σύννεφα καθόλου. Θα είναι πραγματικά πολύ όμορφη ημέρα.
1: Επιτρέψτε μου όμως, ότι θα είναι καλή θερμοκρασία.
25: Ναι.
1: Πια.
25: Θα είναι κανονική για την εποχή. 24, ναι, θα είναι τα κανονικά. Τώρα να πάω στα πιο σοβαρά. Είναι εκεί που περιμένουμε να βρέξει περισσότερο. Αυτό αναφέρει το έκτακτο. Είναι η περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, δηλαδή η Λακωνία, η Ανατολική Λακωνία. Με συγχωρείτε, η Ανατολική νομός της Τρίπολη, τέλος πάντων, Αρκαδίας, Ανατολική Αρκαδία, Λακωνία, Κύθυρα και οριακά στην Αργολίδα. Εκεί, αν βρίξει περισσότερο τις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ, η αυριανή μέρα για πολλές μέρες δείχνουν ότι θα βρέξει πολύ στην Εύβοια και γι' αυτό έχει βγει και το έκτακτο. Νομίζω ότι το κύριο για το έκτακτο ήταν η Εύβοια. Και γύρω από την Εύβοια, δηλαδή με η Ανατολική Μαγνησία, η Φθιώτιδα, άρα τα πιο σημαντικά νομίζω είναι εκεί, είναι ότι η Ανατολική Πελοπόννησο, σήμερα μέχρι το βράδυ σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι η Εύβοια. Κατά τα άλλα, εντάξει, θα έχει και αύριο βροχές, δηλαδή και στην Κρήτη θα βρέξει και στην Κυκλάδα θα βρέξει. Η Τρίτη, τη Δευτέρα, μόνο στην Κρήτη, στην υπόλοιπη χώρα θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Και το άλλο σημαντικό της Κυριακής θα είναι η θηριωλώδης άνεμη στο Αιγαίο. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ.
1: Ναι.
25: Άρα κλείνω.
1: Το λέμε αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί έχουμε και το πλοίο στο λιμένα της Τίνου που πρέπει να γίνουν να κρατήσουμε τους ανέμους. Να κρατήσουμε, καθόλου καλή έκφραση. Να μην έχουμε επιδείνωση και για να μπορέσουν να ανέβουν στο πλοίο.
25: Θα φυσήξει λίγο παραπάνω, αλλά όχι 8 εκεί, αλλά θα φτάσει στο 6-7 μποφόρο αύριο. Νομίζω θα φυσάει από το μεσημέρι απόγευμα, θα φυσάει και εκεί.
1: Θα είναι λίγο δύσκολο.
25: Τα πιο σημαντικά λοιπόν είναι η Εύβοια να κρατήσουμε και εκεί την νοτιοανατολική Πελοπόννησο.
1: Και πάμε σε θερμοκρασίες, αν έχεις.
25: Θερμοκρασίες δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή στην Αθήνα θα έχουμε 23, με τον ήλιο θα είναι 24, ας πούμε, τη Δευτέρα. Εκεί θα είμαστε 24 πολλές ημέρες. Και στη Δυτική Ελλάδα, τυχερή γιατί αύριο θα έχει μια ωραία ημέρα ήδη στη Δυτική Ελλάδα, θα φτάσουμε τους 26 βαθμούς για πολλές ημέρες στα δυτικά. 25 στις Κυκλάδες, 26 ίσως ακόμα στη Ρόδο. Νομίζω ότι είμαστε τυπικές τέτοια.
1: Κανονικό φθινόπωρο.
25: Πριν μια εβδομάδα είχαμε καλοκαίρι ακόμα, τώρα έχει περάσει το φθινόπωρο και το φθινόπωρο βγάζει αρκετές καταιγίδες στη θάλασσα. Τώρα κοιτάξτε, θα βγουν στα Κύθερα, θα βγουν παραδίπλα, θα πάνε στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο και γι' αυτό βγήκε το έκτακτο και για την Εύβοια για τον ίδιο λόγο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετρολόγος μας. Τελευταίο να σας πω, μια και είμαστε στα του καιρού, περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τρίμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Μιλάμε για Νιου Τζέρσι, Μασαχουσέτη, πλημμύρες, αυτό τουλάχιστον αναμένουν οι μετρολόγοι, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Αναμένεται να υποστούν αυτές οι περιοχές που σας είπα το ισχυρότερο πλήγμα. Είναι πιθανά όλα αυτά, μακάρι να μην κρατήσετε το όμως. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle και άλλες διεθνείς εξελίξεις και επιστρέφουμε με τα αθλητικά.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Σε διαδηλώσει ολόκληρη τη χώρα καλεί σήμερα η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων κατά των κοινωνικών περικοπών. Σχέδιο 7 ημερών διαβίβασε στην Ουάσιγκτον η Τεχεράνη για τα στενά του ορμούς. Ο Ερντογάν δεν επιλέγει τη σύγκρουση με την Ελλάδα, αναφέρει σε συνέντευξή του στο Newsweek. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, ΔΕΓΚΕΜΠΕ, πραγματοποιεί σήμερα διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα κατά των κοινωνικών περικοπών. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται συνολικά σε 15 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Φραγκφούρτη, το Αμβούργο, το Μαγδεμβούργο, η Ερφούρτη και η Νιρεμβέργη. Η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιασμίν Φαχίμη, επανέλαβε την κριτική της για τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά επιβαρύνουν τους εργαζομένους, είπε μιλώντας στο γερμανικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk και τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές, μεγαλύτερη ανάπτυξη και υψηλότερο επίπεδο συντάξεων. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τώρα σειρά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Η Τεχεράνη διαφύβασε στην Ουάσιγκτον μέσω του Κατάρ ένα σχέδιο 7 ημερών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτείων, υπογράμμισε. Συνέντευξη στο Newsweek παραχώρησε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη που αφορά τα συμφέροντα και την ασφαλειά της. Ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην αμοιβαία κατάργηση δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και στην έναρξη διαλόγου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για μέρος μιας συμφωνίας 8 σημείων, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διαλόγου. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Ο Πάπας Λέων ο 14ος συνεχίζει σήμερα την επίσκεψή του στη Γαλλία με μια μεγάλη λειτουργία στο Παρίσι. Σύμφωνα με στοιχεία της Εκκλησίας, περίπου 600.000 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στη λειτουργία στην Place de la Concorde κοντά στα Ηλίσια Παιδεία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Μετά την Deutsche Welle πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκος Σταματέλος στο στούντιο. Δύο μεταδόσεις, δύο αναμετρήσεις σήμερα μεταδόσεις από την τηλεόραση του Sky.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλώ το να.
6: Σε ρυθμούς μπάσκετ κινούμαστε. Mm-hmm. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Super Cup. 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και δύο ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και εννοείται ενημέρωση και από το ραδιοφόνο του Sky. Και οι δύο νικητές αύριο στις 8 στο τελικό θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
1: Μάλιστα.
6: Είναι η εγχώρια δράση, γιατί έχουμε και την εθνική ομάδα αύριο στον δεύτερο αγώνα για το Nations League. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
6: 10 παρατέταρτο. Mm-hmm. Νικήσαμε την Σερβία με γκολ στις καθυστερήσεις και με ανατροπή. Σημαντική εμφάνιση. Τώρα θα μου πεις άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Έχουμε ομάδα με ταλέντο και ποιότητα. Δεν εισπράττω ότι τα παιδιά θεωρούν ότι παρά το γεγονός ότι παίζουμε στη Γερμανία, ότι είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Ναι. Και είναι και πολύ καλοί παίκτες. Πάρα πολύ καλοί παίκτες τα παιδιά. Είδα μια προπόνηση τους για τις ανάγκες της εκπομπής της ζωής σου όλη και έτσι έχω χαρεί ιδιαίτερα, γι' αυτό και σε ρώτησα.
6: Να συνεχίσει να χαίρεσαι, να χαιρόμαστε και εμείς με αυτή την ομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, αφού όμως προηγηθεί αυτό.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Δελτίο ειδήσεων στις 3 από την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Εμείς τηλεοπτικώς στις 8 παρατέταρτο σήμερα και αύριο, εκτάκτος λόγω της μετάδοσης των αγώνων που ακούσετε από τον Νίκο Σταματέλο, θα είμαστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 20. Αλλά θα τα ξαναπούμε.
10: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
26: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
27: Ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χτες το πρωί στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 αντρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στην πυροσβεστική δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την Οδό Λυσικράτους ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επιτόπου βρέθηκε συνεργείο της ΔΕΠΑ. Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην Οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι και ο Ευάγγελος Τουρνάς, όπου εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσθέτοντας πάντως ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί. Αυτό, ωστόσο, ανέφερε, δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούουν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο έγκυς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας, με τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές για φυτεία αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε
καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ιδιοκτήτης φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έναν έγκλειστο κακοποιό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χτες οι απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων, εκ των οποίων ο ένας προφυλακίστηκε. Εκτός από τους πέντε που συνελήφθησαν στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 18 πρόσωπα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ενημερώθηκαν σχετικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ενώ κατά τον έλεγχο στην εταιρεία εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις. Από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα χωρίς αλκοόλ ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έλαβε ο 40χρονος άντρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρζι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αύριο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά για 300 συνεχή χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Στις 9 το βράδυ για τον δεύτερο ημιτελικό παίζουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο αγώνας, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιπ σε διοργάνωση στη Σανγκάη, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37. Στο μεταξύ, στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League κινούνται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η πολύωρη και εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση στην Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τώρα το βάρος πέφτει στα αίτια της τραγωδίας. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμια, ενώ η πυροσβεστική ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε δεχθεί τις προηγούμενες ημέρες καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλ.

0: εργαστήρια, έχουμε 6 σωρούς. Έχουν δουλέψει άνθρωποι πάνω από 30 ώρες χωρίς να έχουν σταματήσει ούτε ένα λεπτό.
1: Χρειάστηκαν σχεδόν 20 ώρες αναζητήσεων μέσα στα χαλάσματα μέχρι έρευνες της ειδικής μονάδας του πυροσβεστικού σώματος να αποδώσουν καρπούς λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα.
2: Η ώρα είναι 2 και 28 τα ξημερώματα και μόλις αποχώρησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την οδόληση Κράτους αφού παρέλαβε μια γυναίκα που ανασύρθηκε από τα συντρίμια χωρίς τις αισθήσεις με τις προσπάθειες των διασωστών να συνεχίζονται και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, υπό το φως του προβολέα, εξκαφείς αφαιρούσαν κομμάτι-κομμάτι τα οικοδομικά υλικά και οι διασώστες με γεώφωνα, θερμικές κάμερες και ειδικά εργαλεία πραγματοποιούσαν τις έρευνες μέσα στα συντρίμια.
3: Πήγαμε στο επόμενο στάδιο, όπου με χειρουργική ακρίβεια απομακρύνουμε οικοδομικά υλικά σε κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κατάρρευση. Υπάρχει ο κίνδυνος συνεχών καταρρεύσεων.
4: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που καταραίει κτίριο σε περίπτωση σεισμού. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα, καθώς και οι τρεις σκύλοι της ΕΜΑΚ.
1: Αυτό ήταν το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του ισοπεδωμένου κτηρίου της Οδούλης Ικράτους, προτού όλα μετατραπούν σε χαλάσματα από τη φωνική έκρηξη. Ένικη ήταν η 78χρονη Αθηνά και ο 77χρονος Έντμοντ από τη Βρετανία. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά και ζούσε μόνιμα εδώ και χρόνια στον ιδιόκτητο όροφο. Από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανασύρθηκαν νεκροί σύμφωνα με πληροφορίες ο Ιαν Κιρκπάτρικ με τη σύντροφό του Φλωρίντα Χότζα, ο αδερφός της Φλόριν Χότζα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι. Σύμφωνα με συγγενικά τους πρόσωπα που τους αναζητούσαν εναγωνίως μέσω διαδικτύου, ο Ιαν και η Φλωρίντα ήταν στο μήνα του μέλητος ενώ το δεύτερο ζευγάρι περίμενε παιδί.
5: Στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα έμεναν τα ξαδέλφια μου, ο Ιαν και η Φλωρίντα. Ήταν στο μήνα του μέλητος.
1: Εργαζόμενοι που βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
6: Θλιβερό. Ακούσαμε έναν κοφαντικό θόρυβο χθες, μαύρους καπνούς, τζάμια σπασμένα από εδώ και από εκεί.
1: Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν δράση για να ελέγξουν τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά την ισχυρή έκρηξη.
7: Η αγωνία ήταν μεγάλη από το πρωί στην πλάκα, όσο οι διασώστες έδιναν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος.
8: Υπάρχει, Χριστίνα, ανησυχία. Αυτό μας μεταφέρουν όσοι έχουν βρεθεί εδώ. Βέβαια, κυρίως τώρα την περισυλλογή των σωρών ακολουθεί η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα περιλαμβάνει την έλευση των κλιμακίων. Συγκεκριμένα, μιλάμε για 10 στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι σαρώνουν σπιθαμή προς σπιθαμή γειτονικά κτίρια, μαγαζιά, τον χώρο πέριξ των συντριμιών, συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες. Και αυτό που ερευνούν, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι τα αίτια της αλληλουχίας των γεγονότων, συγκεκριμένα τι οδήγησε στην έκρηξη, τι στην κατάρρευση του κτηρίου, αλλά και στην πυρκαγιά και την πυρκαγιά που ακολούθησε στη συνέχεια. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, μας ανέφερε ότι έως τώρα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή, 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σύμφωνα με πληροφορίες, τα 2 μάλιστα είναι αρκετά παλαιά και αυτό αυξάνει τον λεπτομερή έλεγχο που πρέπει να γίνει. Έλεγχοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα για τη μεγαλύτερη διακρύβωση της ζημιάς αλλά και, και της ζημιάς που ενδεχομένως υπάρχουν και σε παρακείμενα οικόπεδα.
7: Η αγωνιώδης αναζήτηση στα συντρίμια ολοκληρώθηκε. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει μια άλλη δύσκολη έρευνα. Να δοθούν απαντήσεις για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου. Στο μικροσκόπιο των πραγματογνώμων μπαίνουν όλα τα πιθανά σενάρια με το ενδεχόμενο.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Με το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
10: Μετά τον τραγικό απολογισμό με τους 6 νεκρούς, η υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου της Οδούλης Ικράτους περνά στην φάση της διερεύνησης των αιτιών της ισχυρής έκρηξης.
8: Οι έρευνες για τις ανασύρσεις των σωρών έλαβαν τέλος. Η επόμενη μέρα πλέον περιλαμβάνει την έλευση των πραγματογνωμόνων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
10: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο διαρροής αερίου.
11: Υποθέτουν ότι υπάρχει μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν ιδιοκτήτρια του κτηρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
12: Η ποσότητα του αερίου ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Ο,

0: ώρες πριν γίνει η έκρηξη υπήρχε τροφοδοσία με το φυσικό αέριο στο χώρο το μπροστινό, γιατί εκεί εντοπίζουμε το κέντρο, το επίκεντρο δηλαδή της έκρηξης.
1: Πρέπει πάντα να υπάρχει μελέτη, ειδικές προϋποθέσεις, προδιαγραφές και προφανώς και τη συντήρηση, αλλά και προδιαγραφές στα κτίρια. Δεν μπαίνει παντού, ούτε είναι για όλα τα κτίρια και ειδικά σε πάλι κτίρια παλαιότητας που δεν έχουν ακαλύπτωση.
2: Για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.
3: Έχουν να κάνουν με τους ανιχνευτές και κυρίως όταν μιλάμε για φυσικό αέριο να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση προς τον ατμοσφαιρικό αέρα ψηλά στην εγκατάσταση.
2: Κάτοικοι της περιοχής με επιστολή τους στην πυροσβεστική υπηρεσία ζητούσαν να γίνει άσκηση στην πλάκα για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
4: Να μπορέσουν να είναι σε ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η αστυνομία ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί η πλάκα έχει μια πολύ περίεργη πολεοδομία.
2: Ενώ υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορές για οσμή αερίου τις προηγούμενες ημέρες.
5: Τονίζεται ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.
2: Οι ειδικοί εξηγούν ποια είναι τα σημάδια ενεργοποίησης συναγερμού.
6: Η μεγαλύτερη ένδειξη για να δει κάποιος ένικος ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά με την εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι η χαρακτηριστική οσμή που αναδύεται όταν υπάρχει μια διαρροή.
2: Μη κατοικήσιμα έχουν κρυθεί τουλάχιστον 3 γειτονικά κτίρια τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.
7: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύπτει απόψε ο Sky. Στην κατάθεσή του περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία, ενώ εξηγεί τι εννοούσε με τις φράσεις που έγραψε στα επίμαχα μηνύματα. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
8: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
9: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
10: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίσης από το όταν έκανε υδροθεραπεία να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγγύρισε κανείς.
11: Ή κάποια μανιτάρια που θα
8: βγουν. Στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
9: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε να σου βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
8: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
9: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
8: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
9: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
10: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, άρα ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
8: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
9: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
8: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
9: Της τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
8: Λίγο μετά τις 6 ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
9: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
8: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
7: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται, για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλύπτει την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε κληθεί σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και όπως λέει βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής. Στο ρεπορτάζ η Ματίνα Πολυχρόνη.
12: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
13: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΕΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
14: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα καταγγελίας, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
15: Τι θα κάνεις καταλυσμό του εντέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες.
12: Υδροθεραπεία εντέρου συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
16: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεκτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
12: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
7: Στην οικονομία τώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης την ώρα που οι ανατιμήσεις στην Αγγλία περνούν ήδη στην αγορά. Οι αυξήσεις που έρχονται σε βασικά είδη προκαλούν νέο πονοκέφαλο καθώς στο Υπουργείο Ανάπτυξης φτάνουν ήδη ανατιμημένοι τιμοκατάλογοι και το ενεργειακό κόστος πιέζει όλο και περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
17: Περιμένοντας τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, τα νοικοκυριά βλέπουν την αμόλυβδη να πωλείται 45 λεπτά περισσότερα από πέρυσι και το ντίζελ 55 λεπτά παραπάνω. Αποτέλεσμα διόγκωση των εξόδων μεταφοράς των νοικοκυριών κατά 310 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.
18: Το ντίζελ είναι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και όλη την παραγωγική.
19: Έτσι, σωστό.
18: Άρα
19: σωστό.
18: Λοιπόν θα έχει επίπτωση σε πάρα πολλά προϊόντα, οπότε πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε.
17: Ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης καταφτάνουν τιμοκατάλογοι βασικών ειδών με σημαντικές αυξήσεις, ενώ αναμένεται μεγαλύτερο κύμα αυξήσεων κατά τα τέλη του έτους. Αιτία το λειτουργικό κόστος που αυξάνεται τόσο για τη βιομηχανία, όσο και για τις ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
20: Περαιτέρω αύξηση του λειτουργικού κόστους ισοδυναμεί με κλείσιμο επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων. Έχουμε τα πρώτα σημάδια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 800 αρτοπιαία στη χώρα.
17: Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι πλέον στα 2,199 ευρώ με άνοδο 7,3% από την 1η Σεπτεμβρίου. Στο ντίζελ που βρίσκεται στα 2,224 η αύξηση εντός του μήνα είναι 10,3%. Το οικονομικό επιτελείο δέχεται ενδοκυβερνητικές πιέσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει οριστεί στην αμόλυβδη στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν το κατώτερο όριο της Κομισιόν είναι στα 359 χιλιοστά του ευρώ. Την ίδια στιγμή οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναβλήθηκαν για τις 14 Οκτωβρίου. Καθώς όμως ήρθαν ψυχρές ημέρες, πολλοί στράφηκαν στα καυσόξυλα που παρουσιάζουν άνοδο 3,4%.
19: Πέρσι το κυβικό είχε 140 έως 145 ευρώ. Και φέτο, αν έχει και ελιά μέσα, το κυβικό θα είναι από 145 μέχρι 150.
17: Σύμφωνα με την Καθημερινή, το επιπλέον κόστος για το σύνολο της ενεργειακής κρίσης υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά με μισό δις κάθε μήνα.
7: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θέμα είναι τι κρατάει η ελληνική πλευρά από τις επαφές και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, καθώς και ποια είναι η επόμενη ημέρα στα ελληνοτουρκικά. Στο περιθώριο της Συνόδου είχαμε και ένα απρόσμενο τετατέτ του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Για όλα αυτά, ο απεσταλμένος του Sky στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Παπακοσταντίνου.
21: Η εβδομάδα της Νέας Υόρκης ήταν για την Αθήνα ένας διπλωματικός μπαραθώνιος, όπως τον χαρακτήρισε ανώτατη διπλωματική πηγή, προκειμένου να μετρήσει συμμαχίες, κινήσεις, αλλά και ρίσκα, διότι μπροστά της έχει την επόμενη φάση σε μία σειρά από ανοιχτά μέτωπα. Στα ελληνοτουρκικά το μήνυμα είναι καθαρό, Χριστίνα, διάλογος όπου γίνεται, αλλά και ετοιμότητα για δύσκολα σενάρια. Και εκεί έχουν ήδη κυκλωθεί δύο τεστ έντασης, Χριστίνα. Το ένα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Εκεί υπάρχει μια σαφής υπόμνηση ότι θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό του. Το άλλο είναι το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η απρόσμενη, όπως ορθά την προανέφερε, συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, στην οποία άνοιξε ο δρόμος για μια νέα συνάντηση και ταυτόχρονα θα συνεχίζεται και ο δομημένος διάλογος. Από την άλλη, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Αθήνα το παρακολουθεί στενά. Τα ραντάρ της προφανώς και καταγράφουν την προσπάθεια σαγίνευσης της Αιγύπτου από το σχήμα της Μέκκας, όμως και εκεί υπάρχει μια χαρακτηριστική αποστροφή από ανώτατη διπλωματική πηγή, ότι σε μια περιοχή μπορεί να έχεις μόνο έναν στρατηγικό σύμμαχο, και αυτό, αν θέλεις, αποκωδικοποιεί και τις όποιες προθέσεις της Αιγύπτου. Στον ίδιο διπλωματικό μαραθώνιο, βέβαια, Χριστίνα, μπαίνει και η επόμενη μεγάλη επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι στις αρχές Οκτωβρίου, σε πολύ λίγες ημέρες, όπως έχει αποκαλύψει και ο Sky στις 3 συγκεκριμένα, αναμένεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, για την επόμενη φάση του διευρυμένου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει προφανώς και το μέτωπο της ενέργειας. Η Ελλάδα έχει επάρκεια. Έγιναν επαφές και εδώ στη Νέα Υόρκη για τα ζητήματα της επάρκειας, όπως για παράδειγμα με του κυρίου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Αλγερίας, από τον οποίο προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες LNG, το 40% συγκεκριμένα. Ταυτόχρονα όμως το ζήτημα είναι οι τιμές, διότι εκεί η Αθήνα πιέζει και θα πιέσει ακόμα περισσότερο και στο προσεχές συμβούλιο της Συνόδου Κορυφής, προκειμένου να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συλλογική αντίδραση απέναντι σε μια ενεργειακή ασφυξία.
7: Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε την ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη στη Χριστίνα Βίδου.
22: Πρέπει να κρατήσουμε καταρχάς, επειδή έχει προηγηθεί ο Τούρκος Πρόεδρος και η ομιλία του στον οργανισμό.
23: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
24: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
23: Ερμής 91,8 στα FM.
25: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
22: Είναι αντιστοίχως με αραβικές χώρες και εμπροκειμένο με τον Λίβανο και την Αίγυπτο, σε σχέση δηλαδή με το Ισραήλ, του οποίου η εικόνα αυτή τη στιγμή στον αραβικό κόσμο και το μουσουλμανικό και ευρύτερα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και το τελευταίο, η τυχαία εντός και εκτός αγωγικών συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, δηλαδή του κ. Γεραπετρίτη με τον Φιντάν, η οποία φαίνεται να ανοίγει ένα δρόμο και να ξανανοίγει ένα κανάλι, το οποίο ανεξάρτητα από ό,τι λένε οι διπλωματικές πηγές, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι τις τελευταίες εβδομάδες ήταν κλειστό. Και χαρακτηριστικά να σου πω ότι όταν στις 16 Αυγούστου είχαμε το προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας με το οποίο θέσπισε τα δύο εθνικά πάρκα, δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωση της ελληνικής πλευράς πριν από αυτό. Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά πριν από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και από τα θαλάσσια πάρκα είχε κάνει ενημέρωση, όχι κάτι άλλο, της αντίστοιχης τουρκικής, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.
0: Άρα μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι δεν ήταν και τόσο απρόσμενο αυτό το τέτα-τέτ, ήταν ενδεχομένως σε έναν βαθμό μια μικρή επιδίωξη από τις δύο πλευρές, αλλά πώς αυτός ο δρόμος και ο διάβολος επικοινωνίας μπορεί να μείνει ανοιχτός, δεδομένου, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιώργος, ότι έχουμε μπροστά μας κρίσιμα τεστ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση σε πρώτη φάση Ελλάδας-Κύπρου, μετά σε δεύτερο χρόνο Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και φυσικά την εκκρεμότητα της γαλάζιας πατρίδας. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
22: Τα κανάλια πρέπει να μένουν ανοιχτά ακριβώς όταν υπάρχουν αυτά τα ορόσημα μπροστά μας, έτσι ώστε μια ενδεχόμενη κρίση είτε να αποσωβηθεί είτε να μην επιτραπεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το πρώτο. Βέβαια, από εκεί και πέρα, τα δύο μέρη παραμένουν στις θέσεις τους. Το πρώτο κρίσιμο τεστ είναι το καλώδιο. Θα δούμε με το νομοσχέδιο κατά πόσο θα έρθει στις αρχές Οκτωβρίου στο τουρκικό κοινοβούλιο στην Εθνική Συνέλευση και κατά πόσο θα υπάρξει μια καθυστέρηση από πλευράς Τουρκίας ή όχι. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Όμως το καλώδιο, κακά τα ψέματα, είναι το μεγαλύτερο τεστ, Χριστίνα, διότι όταν τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν έρευνες βυθού από πλευράς του γαλλικού πλοίου, με γαλλική σημαία, με γαλλικό πλήρωμα, όλα γαλλικά θα είναι στο πλοίο αυτό, παίζει το ρόλο του, εκεί θα είναι όντως μια μεγάλη δοκιμασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο βαθμό που η Τουρκία επιμένει και νομίζω θα επιμείνει μέχρι τέλους στο να δώσει και αυτή την αδειά της. Και δεν θα αρκεστεί μόνο στο κομιουνικέ, δηλαδή στην ενημέρωση που θα γίνει προς όλες τις όμορες χώρες από πλευράς της εταιρείας και της Γαλλίας εν προκειμένου.
0: Το μήνυμα πάντως της Ελλάδας ήταν σαφές προς τη γείτονα.
22: Απολύτως. Και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Μένει να διαπιστωθεί λοιπόν πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι εδώ που βρισκόμαστε μπορεί η ελληνική πλευρά και πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να κάνει πίσω. Το καλώδιο, και το οποίο ξεκινά με τις έρευνες βυθού, πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και πρέπει να υλοποιηθεί.
7: Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη και πάλι η πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη φορά με αφορμή τη φράση του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες. Το Πασόκ σήκωσε το γάντι και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονία, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε ευθύς αμέσως στη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Μια αποστροφή του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες έριξε λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και προκάλεσε νέα κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες, δηλαδή, μόνο μιζέρια.
4: Πού του κακομοίριδες?
3: Σαν να λέτε
4: είναι
3: ότι
4: όλη η Ελλάδα
3: που
4: δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία είναι κακομοίριδες.
3: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε δύο Ελλάδες.
4: Εμείς θέλουμε μία
3: Ελλάδα που
4: τα καταφέρει.
1: Τα απανοταφάλιστα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ενοχλούν και στο εσωτερικό της παράταξης.
5: Γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι βουλευτές στις δηλώσεις μας και στο τι ακριβώς λέμε και ότι ακόμα και όταν κάνουμε κάποιο λάθος εννοείται να ζητούμε συγγνώμη.
6: Κανένας βουλευτής δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ελιτιστής. Και δεν είναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η κίνηση δεν έχει κόψει.
1: Πειρά περί αλαζονίας εκτόξευσε στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Σαντορίνη.
26: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας.
27: Για τους καβαλημένους της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική επιστήμη είναι ανίκανη να παρακολουθεί τις δηλώσεις του.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, με ανάρτησή της, καρφώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε παίρνει ναρκωτικά, είτε είναι απατεώνας, οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Και σε κάθε περίπτωση, εάν η πραγματικότητα διαφωνεί με αυτή την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
8: Οι εργαζόμενοι, των οποίων ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είναι για την κυβέρνηση κακομοίριδες.
1: Την ίδια ώρα, αίσθηση συνεχίζει να προκαλεί η επιμονή του Γιώργου Καραμέρου να παρομοιάζει την κυβερνητική πολιτική με μια λέξη που στιγμάτισε την υπόθεση Μαζονάκη, αυτή της πλασμαφαίρεσης.
3: Αφήστε το θάνατο και εκεί υπάρχουν γαλάζιες ευθύνες. Ας αφήσουμε τους πολίτες να αξιολογήσουν αν τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, η αφέμαξη του εισοδήματος και της αγοραστικής τους δύναμης είναι ή όχι μια κατάσταση, μια συνθήκη στην οποία την έχει βάλει η κυβέρνηση.
0: Επιμένετε δηλαδή την ίδια ορολογία ή λέτε ότι μπορεί να τα αναπτύξει.
3: Σημασία έχει το περιεχόμενο. Τα κόμιλφο τσάκ και συμπάθεια δεν τα πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης.
9: Προσβλητικό παράδειγμα που χρησιμοποίησε όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις μόνο και μόνο για να φτιάξουμε μία ατάκα και να την παίξουμε μετά στα social media.
3: Κοιτάξτε,
9: είναι υποτιμητικό για την νοημοσύνη των ανθρώπων.
3: Ο κ. Καραμέρος έχει πολιτική εμπειρία και δημοσιογραφική και δεν νομίζω ότι την είπε με οποιοδήποτε προσβλητικό τρόπο.
1: Η αναμονή των μέτρων της κυβέρνησης για τα καύσιμα στο τέλος του μήνα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση.
7: Στη Μέση Ανατολή τώρα, αντί για αποκλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να βυθίζονται ακόμη περισσότερο στο αδιέξοδο του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση της Τεχεράνης για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα ένα δεύτερο μέτωπο φουντώνει με τους Χούθη να συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
10: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βυθίζονται όλο και περισσότερο στο αδιέξοδο του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός 7 ημερών και ανεβάζει εκ νέου χάρτη που δείχνει το στενό του Ορμούς με την ονομασία Στενό Τραμπ.
7: Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν το στενό επειδή υφίστανται ήττα. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Το Ιράν δεν αποδέχεται τον εξαναγκασμό, τις απειλές ή τον εκφοβισμό και δεν πρόκειται να απεμπολίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα.
10: Διαρροές από πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση αναφέρουν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Στο άλλο φλέγον μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να δέχεται πίεση από τους Χούθη της Ιεμένης. Οι αρχές του βασιλείου ανακοινώνουν πως αναχέτησαν βαλιστικό πύραυλο με πιθανό στόχο το Ριάντ. Οι επικεφαλείς των επιτελείων Εθνικής Άμυνας, Τουρκίας και Πακιστάν συναντώνται στο Ριάντ διερευνώντας με ποιο τρόπο μπορούν να ενεργοποιήσουν το κοινό αμυντικό σύμφωνο της Μέκας προκειμένου να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία να αποκρούσει τους Χούθη. Και ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες φύγουν τον κλειό στο πέρασμα του Μπάμπελ Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, επιχειρούν να διασκεδάσουν τους φόβους της διεθνούς ναυσιπλοείας. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, έστειλαν επιστολή στις Βρυξέλλες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν προτίθενται να χτυπήσουν πλοία ευρωπαϊκών συμφερόντων. Την ώρα που η Ιεμένη γιορτάζει την 64η επέτειο από την Επανάσταση του 1962, ο κίνδυνος για αναζωπήρωση του εμφυλίου όλο ένα και μεγαλώνει. Η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση καλεί τους πολίτες στα όπλα και υπόσχεται αμνηστία σε όσους αντάρτες εγκαταλείψουν τις τάξεις των Χούθη.
7: Καλό τους γιους του μεγάλου μας λαού σε γενική επιστράτευση και εθνικό κάλεσμα στα όπλα να συσπηρωθούν γύρω από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας.
10: Εξαιτίας των συγκρούσεων έχουν ήδη εκτοπιστεί στην Ιεμένη περισσότεροι από 138.000 άνθρωποι.
7: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές πίσω από το απίστευτο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια χτες βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα κορίτσι 10 ετών. Ο ιδιοκτήτης είναι γνώριμος των αρχών. Η Κατιανιά Καρή έχει το ρεπορτάζ.
2: Οι τέσσερις δράστες επέβαιναν σε όχημα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, είχε κλαπεί προχθές από την περιοχή των Βρυλισσίων και εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο. Πυροβόλησαν τουλάχιστον 25 φορές με Καλάσνικοφ που βρέθηκε μέσα στο καμένο όχημα. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται ενδεχομένως με ναρκωτικά και εξετάζεται αν έχει σχέση έγκλειστος σκληρός κακοποιός αλβανικής καταγωγής. Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου δύο χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το 2021 αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αλλά και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Το 2025 εντοπίστηκε με μικροποσότητα ναρκωτικών. Ο ιδιοκτήτης μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει πληροφορίες στους αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Όμως αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι φέρεται να είχε πει σε μία από τις υπαλλήλους του, αν κάποιος τον αναζητήσει, να πει ότι δεν τον έχει δει. Τέλος, να σας πω ότι η 10χρονη τραυματίστηκε στο πόδι από βολίδα που εξωστρακίστηκε. Είναι η κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη και η μητέρα της τη μετέφερε η ίδια στο νοσοκομείο.
7: Δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού. Στην Μπαγκόκ, κυρίες και κύριοι, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ισχυρό σύστημα καταιγίδων απειλεί ολόκληρη την Ανατολική Ακτή, με πλημμύρες, θυελλώδεις ανέμους και προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Πάμε να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου.
11: Η Μπαγκόκ βουλιάζει στα νερά της βροχής, με τον κυβερνήτη να κηρύσει κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας εξαιτίας των πλημμυρών. Έπειτα από 24 ώρες συνεχούς βροχόπτωσης, η οποία σε ορισμένες περιοχές ξεπερνά τα 150 χιλιοστά, οι πολίτες κινούνται με βάρκες στους πλημμυρισμένους δρόμους. Δεκάδες οχήματα παγιδεύονται στα νερά της βροχής. Περισσότερα από 200 καταφύγια στείνονται σε όλη την πόλη, στα οποία φιλοξενούνται περίπου 4.200 άνθρωποι. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται εν αναμονή μιας ισχυρής καταιγίδας βορειοανατολικών ανέμων που αναμένεται να προκαλέσει πλημμύρες και να φέρει ισχυρές ρηπές ανέμου. Στη δυτική Ουάσιγκτον, πάνω από 60.000 πολίτες μένουν χωρίς ρεύμα λόγω των ισχυρών ανέμων.
7: Αναποδογύρισε ακριβώς πάνω από το σπίτι. Επίσης έπεσαν μερικά μεγάλα κλαδιά από αυτά τα δέντρα. Ευτυχώς έπεσαν εδώ και όχι πάνω στη στέγη.
11: Και το Σάββατο ακυρώθηκαν συναυλίες καθώς και δεκάδες πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Βοστόνης και του Ναντάκετ μεταξύ άλλων. Στο Μεξικό, ο τυφώνας Πόλο φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, αφήνοντας πίσω αρκετές ζημιές σε παράκτιες επιχειρήσεις.
7: Πολύ θερμή υποδοχή επιφύλαξε το Παρίσι στον Πάπα Λέοντα. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν, κυρίες και κύριοι, τα Ηλίσια Παιδεία και την πλατεία Κονκόρντ, όπου ο Ποντίφικας τέλεσε ιστορική λειτουργία, την οποία ξεκίνησε με προσευχή στα ελληνικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Λούρδα.
12: Χιλιάδες πολίτες από όλη τη Γαλλία κατακλείζουν τη λεωφόρο των Ηλίσιων Παιδείων, υποδεχόμενοι τον Πάπα Λέοντα τον 14ο στο Παρίσι. Ο Ποντίφικας ευλογεί το πλήθος και οι πιστοί τον αποθεώνουν κρατώντας σημαίακια της Καθολικής Εκκλησίας. Η αυτοκινητοπομπή που συνοδεύει τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στην πλατεία Κονκόρντ και η ιστορική λειτουργία ξεκινάει με προσευχή στα ελληνικά.

0: Μπροστά σε πάνω από μισό εκατομμύριο πιστούς, ο Πάπας Λεόν θυμιάζει και προσκυνά τον Τίμιο Σταυρό και το άγαλμα της Παναγίας. Τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και καλεί την καθολική κοινότητα να αντλήσει δύναμη από την πηγή της Θείας Αγάπης.
1: Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi et vous encourager à sans cesse rayonner et transmettre la vie, la paix et l'amour de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ.
0: Την προηγούμενη μέρα, ο Πάπας Λεόν προσεύχεται στην Παναγία των Παρισίων και ξαναγείται στον ιστορικό ναό παρουσία χιλιάδων πιστών. Η δεύτερη μέρα του Ποντίφικα στη Γαλλία καταλήγει στο Stade de France και σε μια εντυπωσιακή τελετή μπροστά σε 80.000 νέους. Την Κυριακή ο Πάπας θα μεταβεί στη Λούρδη και θα ολοκληρώσει την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία τη Δευτέρα στο Μέτς, σε μια χώρα όπου η σχέση κράτους-εκκλησίας παραμένει αυστηρά οριοθετημένη από το 1905.
2: Ούτε ο καιρός φαίνεται να πτωεί.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδα Σταρ. Οι πόρτες έχουν ήδη ανοίξει και η προσέλευση συνεχίζεται. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Τούμπα.
4: Στις 9 θα ξεκινήσει. Να πούμε όμως γενικότερα πως είναι πλέον γεγονός μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση και είναι και sold out μάλιστα. Οι εκτιμήσεις, Κριστίνα, κάνουν λόγο για 95.000 θεατές. Η Άννα Βύση επιστρέφει μετά τις δύο φαντασμαγορικές της συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο το 2025 με ένα φαντασμαγορικό σόου πολύ υψηλών προδιαγραφών. Στο επίκεντρο βέβαια είναι η σκηνή 360 μοιρών, η οποία είναι τοποθετημένη στο κέντρο του σταδίου. Όπως είπες και εσύ, από νωρίς το απόγευμα, μην πω και από το μεσημέρι, ξεκίνησαν να φτάνουν εδώ οι πρώτοι θεατές όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, για να απολαύσουν την αγαπημένη τους ερμηνεύτρια. Αυτή τη στιγμή, από τους 8 βασικά, έχει ξεκινήσει το pre-show και στις 9 αναμένεται να ανέβει στη σκηνή η Άννα Βύση για να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να διασκεδάζει το κοινό της. Να σου πω πάντως, μέσα σε όλα αυτά, στο πλαίσιο για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, ο ηλεκτρικός θα είναι ανοιχτός μέχρι και τις 2:10 το βράδυ, Χριστίνα.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην επισκόπηση τύπου από την Deutsche Welle.
1: «Η εποχή των ήσυχων νερών στο Αιγαίο έχει παρέλθει» είναι ο τίτλος σε εκτενή ανταπόκριση από την Αθήνα του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης ARD που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Tagesschau.de. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ελλάδα και Τουρκία αλληλοκατηγορούνται για τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα εκφράζει παράπονα για τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, για τα παράνομα κατά την άποψή της θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, για μετακινήσεις τουρκικών στρατευμάτων προς τα παράλια. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που καλεί την Ελλάδα να τερματίσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών της και ο υπουργός του των εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάνει λόγο για μια απειλή ασφαλείας κατά της Τουρκίας. Ο ανταποκριτής της ARD τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στην αποτροπή. Βασική αρχή, όποιος θέλει ειρήνη καλύτερα να προετοιμάζεται για πόλεμο. Στα τέλη Αυγούστου η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία δισεκατομμυρίων για την προμήθεια εξοπλισμών με την ονομασία Ασπίδα του Αχιλέα. Η Ελλάδα προμηθεύεται ένα πλήρες σύστημα αεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα επενδύει στην εγχώρια εξοπλιστική βιομηχανία. Οι νέες φοροελαφρύνσεις που ενέκρινε την Παρασκευή με διαδικασίες εξπρές στο Γερμανικό Κοινοβούλιο προκαλούν πολυάριθμα και πολλές φορές αρνητικά σχόλια στον γερμανικό τύπο. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt σημειώνει: «Οι απαλλαγές που ενέκρινε η κυβέρνηση είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό και οι τιμές του ντίζελ θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Τον λογαριασμό πληρώνει ο καταναλωτής». Η Frankfurter Rundschau παρατηρεί: «Η έκπτωση στην τιμή της βενζίνης είναι μια κακή ιδέα. Μπορεί οι αυξημένες τιμές να αφορούν πολύ κόσμο που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Ωστόσο δεν έχει νόημα να μοιράζει το κράτος δισεκατομμύρια χωρίς καν να ρωτάει ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια. Όποιος οδηγεί ένα SUV αξίας 70.000 ευρώ και κινείται συνεχώς, εξοικονομεί πολλά χρήματα. Όποιος έχει ένα αυτοκινητάκι με ελάχιστη κατανάλωση, κερδίζει λίγα. Όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτοκίνητο, δεν παίρνει τίποτα. Αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο». Στο ίδιο μήκος κύματος, η εφημερίδα Kölner Stadtanzeiger παρατηρεί ότι από τις φοροελαφρύνσεις επωφελούνται μόνο όσοι έχουν αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και το χρησιμοποιούν κιόλας. Όσο μεγαλύτερο το αυτοκίνητο και όσο μεγαλύτερη η διαδρομή, τόσο πιο σημαντικό το όφελος. Πρόκειται για μια αναδιανομή εισοδήματος από κάτω προς τα επάνω. Θα υπήρχαν σίγουρα καλύτερες εναλλακτικές λύσεις χωρίς επιβλαβείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς.
0: Το συνεχές πλύσιμο των χεριών ή ο καθαρισμός αντικειμένων για να αποφευχθεί η μόλυνση, ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος ότι οι πόρτες είναι κλειδωμένες, αν οι συσκευές είναι σβηστές ή ότι δεν έχει συμβεί κάποιο λάθος, είναι μερικά παραδείγματα από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τι είναι όμως η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή? Υπάρχει θεραπεία? Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόληψη? Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle.
2: Έσβησα το μάτι της κουζίνας. Κλείδωσα την πόρτα. Έπλυνα καλά τα χέρια μου. Σε όλους μας έχουν περάσει τέτοιες σκέψεις από το μυαλό. Για κάποιους ανθρώπους όμως δεν πρόκειται για μια απλή αμφιβολία που φεύγει γρήγορα. Οι σκέψεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, προκαλώντας έντονο άγχος και επηρεάζοντας ολόκληρη την καθημερινότητα. Αυτό συμβαίνει στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γνωστή και ως OCD. Η Άλεξ θυμάται ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν όταν ήταν μόλις 13. Στην αρχή ένιωθε την ανάγκη να μετρά αντικείμενα και να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Αργότερα εμφανίστηκε ο φόβος των μικροβίων. Τα χερούλια στις πόρτες, οι δημόσιες τουαλέτες, ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες μετατράπηκαν σε πηγή αγωνίας. Όπως λέει η ίδια, βλέπεις τον εαυτό σου να τρελαίνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαταραχή ξεκινά συχνά από μια ανεπιθύμητη σκέψη. Για παράδειγμα, την ανησυχία ότι κάποιος ξέχασε αναμένο το μάτι στην κουζίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν γρήγορα αυτή τη σκέψη. Όσοι όμως πάσχουν από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, τη βιώνουν σαν πραγματική απειλή. Για να μειώσουν το άγχος, ελέγχουν ξανά και ξανά ή επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες πράξεις. Το πρόβλημα είναι ότι η ανακούφιση κρατά μόνο λίγο. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που τροφοδοτείται συνεχώς. Και η διαταραχή δεν αφορά μόνο την καθαριότητα ή την τάξη, όπως πολλοί πιστεύουν. Μπορεί να εκδηλωθεί με σκέψεις που τρομάζουν, όπως ο φόβος μήπως κάποιος βλάψει ένα αγαπημένο του πρόσωπο ή κάνει κάτι που δεν θέλει πραγματικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτές οι σκέψεις δεν εκφράζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι τόσο βασανιστικές ακριβώς επειδή συγκρούονται με τις αξίες και την προσωπικότητά του. Οι αιτίες της διαταραχής δεν είναι μόνο ψυχολογικές. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί όσο και εξωγενείς παράγοντες. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγματική ασθένεια με βιολογική βάση και όχι για προσωπική αδυναμία. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Με τη σωστή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και σε ορισμένες περιπτώσεις με φαρμακευτική αγωγή, πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Αυτό συνέβη και στην Άλεξ. Τα συμπτώματα δεν εξαφανίστηκαν εντελώς, όμως δεν καθορίζουν πλέον την καθημερινότητά της. Και η συμβουλή της σε όσους υποφέρουν είναι απλή. Υπάρχει βοήθεια. Μην περιμένετε. Αναζητήστε την όσο το δυνατόν νωρίτερα.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην ανίποτη τραγωδία στην Πλάκα, όπου ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι. Πάμε ευθύς αμέσως στον Μάριο Γιαννόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και έχει να μας πει περισσότερα. Μάριε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Πλάκα, εδώ που φαίνεται αυτή η τραγωδία να έχει ολοκληρωθεί με την περισυλλογή των σωρών, με την ανάθρηση των 6 σωρών. Παρ' όλα αυτά, η επόμενη μέρα είναι αυτή στην οποία πλέον εστιάζουν όλοι. Και εδώ βλέπουμε από τις πρώτες απογευματινές ώρες να έχουν φτάσει στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού 10 στον αριθμό, οι οποίοι σε υποομάδες χωρισμένοι πάνε πόρτα-πόρτα σε εισαγωγικά γειτονικά μαγαζιά, κτίρια απέριχτων συντριμιών, σε κατοικίες και εξετάζουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια, οποιοδήποτε στοιχείο για να διαπιστώσουν ποιο είναι το πλέγμα, ποια είναι η αλληλουχία, τα αίτια της αλληλουχίας των γεγονότων, δηλαδή από πού ουσιαστικά, ποια είναι τα αίτια της έκρηξης, γιατί αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, ποια είναι τα αίτια της κατάρρευσης, γιατί κατέρευσε το κτίριο σαν χάρτινος πύργος και από εκεί και πέρα και γιατί. Ποια είναι τέτοια της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στην συνέχεια.
0: Μαρία, να σε ρωτήσω, έχεις μιλήσει εκεί στο σημείο, επειδή πρόκειται για τα πλέον κεντρικότερα σημεία του κέντρου, είμαστε στην Πλάκα, περνάνε τουρίστες, πώς αντιμετωπίζουν οι τουρίστες αυτό το θέαμα, έχεις μιλήσει μαζί τους, υπάρχουν αντιδράσεις?
3: Από το πρωί που βρισκόμαστε στο σημείο σταματούν, κοντοστέκονται και τραβούν βίντεο και μας ρωτούν συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει οι τουρίστες από εκεί και πέρα. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μιλήσει, οι οποίοι είναι γείτονες, εργαζόμενοι, γιατί δίπλα υπήρχαν και μαγαζιά στα επόμενα τετράγωνα και βίωσαν αυτό το τεράστιο οστικό κύμα της έκρηξης, μας είπαν ότι είναι τρομαγμένοι, ότι κάτι τέτοιο δεν το έχουν ξαναζήσει, σαν από ταινία, μας είπε ένας μάλιστα, διότι το οστικό κύμα ήταν συγκλονιστικό. Ο φόβος τώρα που είναι διάχυτος αφορά τη στατικότητα των κτηρίων, Στέφανε, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατές, διότι σίγουρες ζημιές, σύμφωνα με τα όσα μας έχει μεταδώσει η ΕΜΑΚ και με τα όσα μας είπε και ο κύριος Λέκας στη συνέχεια, διαπιστώνονται ζημιές σοβαρές σε 4 κτίρια. Τα 2 τα οποία είναι σταπτώμενα στο κτίριο το οποίο έγινε συντρίμια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, ενώ έλεγχοι θα ξεκινήσουν από Δευτέρα προκειμένου να δουν αν υπάρχουν σοβαρές ζημιές και τι ζητήματα από εκεί πέρα στατικότητας υφίστανται στα παρακείμενα οικόπεδα και στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από το κτίριο το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινο πύργο, Στέφανε.
0: Μάριε, τα γειτονικά σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα αφενός και αφετέρου, ποιες θα είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, και οι επόμενες κινήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία?
3: Παραμένουν χωρίς ρεύμα τα σπίτια. Μάλιστα, είχαν βγει αγανακτισμένες δύο ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες μας το έλεγαν αυτό. Απευθύνονταν σε εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στο τρίτο 24ωρο, βαδίζουμε αύριο, και να είμαστε χωρίς ρεύμα. Από εκεί και πέρα, η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο. Αυτή είναι η εντολή που έχει λάβει από την ανωτέρα ηγεσία, η ΕΜΑΚ, μαζί με τις εργαζόμενες ομάδες. οι οποίοι για ό,τι χρειαστεί θα συνδράμουν τους πραγματογνώμονες και τα τεχνικά κλιμάκια τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες από την Δευτέρα, Στέφανε.
0: Μάλιστα. Μάρια Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, θα κορυφωθεί αύριο, κυρίες και κύριοι, ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει ενεργά για 300η συνεχόμενη χρονιά. Και στις αθλητικές μας ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και σε όλη την αθλητική μας επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
4: Και περιμένει ο Δουβίκα στην επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα! Γκολ! Φοβερό 2-1!
5: Σε ρυθμούς Γερμανίας κινείται η εθνική με τη Γαλανόλευκη να αφήνει πίσω τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και να εστιάζει μόνο στο μάτς με τα Πάντζερ. Η αποστολή προσγειώθηκε στο Μόναχο με καθυστέρηση και από εκεί μετέβη ο δικός του Augsburg, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Κυριακής.
6: Τώρα το Βέλγιο που βγαίνει με 4 απέναντι σε 5.
5: Βαρύ πλήγμα για την Ιταλία μέσα στη Ρώμη, με το Βέλγιο να κάνει επίδειξη δύναμη στο Ολυμπικό. Ο Μικά Γκότς με ωραίο πλασέ έγραψε το 0-1.
6: Ο Χότς είναι αυτός που βάζει μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους.
5: Το τελικό 0-2 που σφράγισε το θρίαμβο των Βέλγων διαμορφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τη σκουάτρα Τζούρα να μην βρίσκει ποτέ απάντηση. Ο Λουμπέκιο κλείθωσε το διπλό για το Βέλγιο.
7: Τυρολίσε, δεξιά ο Κουντέ, περιμένει ο Εμπαπέ, σουτάρει ο Εμπαπέ, 1-0 η Γαλλία στο 54.
5: Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Γαλλία στην εποχή του Ζιντάν. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος στάθηκε άτυχος στη συνέχεια, καθώς μετά την επίτευξη του τέρματος αποχώρησε τραυματίας. Εξαιρετικό παιχνίδι με έντονο ενδιαφέρον στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία λήγησε τη Ρουμανία με 2-1. Οι Σκανδιναβοί μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 20 με τον Αλεξάνδρ Ισακ.
8: Η Σουηδία ανοίγει το σκορ.
5: Οι Ρουμάνοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο 29 με τον Ντένις Μαν.
8: Στην περιοχή και το 1-1. Ο Ντένις Μαν ισοφαρίζει.
5: Ο Βίκτορ Γιόκερες βρήκε δίκαια στο 43 διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.
8: Η επέμβαση, ο Γιόκερες και το γκολ.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Tequila.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κώστας Χριστόπουλος στα τύπανα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

αυτός μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Σινά του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκονδύλια.

κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω ο

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.